0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μα τρικιά λόγια λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγημα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 24 χωρίς διαφήμιση.

Το μπρομαχώνα της ζωής ήσουν το τέλος της αρχής. Όλα περάσαν βιαστικά, μα εγώ που ζω ερετικά δε με πονάς.

κόκκινα τρελά. Πώς μη ρωτάς, για σένα έγραψα πολλά τραγούδια κόκκινα τρελά. Πώς μη ρωτάς,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Radio Rumeli News.
6: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

Βλέπω εδώ αγαπημένους φίλους. Τι να πούμε. Γιώργο, αυτό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Ο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν 13 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Δραματικές οι συνθήκες από τις πυρκαγιές στον Καναδά, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Περισσότερες από 200 πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτα. Για ηθελημένη ολιγορία κατηγόρησε τον Καναδά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε να προχωρήσει την επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών για να καλυφθεί το κόστος της μόλυνσης, που τόνισε πως ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Σφοδροί βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής επιμελητίας, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Σε αντίπεινο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και το Κουβέιτ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλοι με πετρέλαιο ξεράγησαν και πήραν φωτιά όταν έπεσαν σε νάρκες που είχαν. Καθώς διέσχιζαν αρκοθετημένη η περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούς. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 24 τραυματίστηκαν από επιδρομή ουκρανικών drones που έπληξαν το εφοδιαστικό κέντρο ηλεκτρονικού καταστήματος σε μικρή πόλη της περιφέρειας Κατόφσκ. Στην περιοχή της Μόσχας, εξάλλου, εκτοξεύτηκαν περισσότερα από 380 ουκρανικά drones, τα περισσότερα εκ των οποίων καταρρίφθηκαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η Ρεναδούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση των ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθεί στις 11 το πρωί συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από το Δημοθηναίο να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
6: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
7: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο, δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
4: Η σύμβουλος επικοινωνίας, Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης, την Κυριακή στις 11 το πρωί, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της συναυλίας του Σαββάτου, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Σεργέη Ραχμάνινοφ. Τρίο Ελεγγιάκ, νούμερο 2, πρώτο μέρος. Γκίτον Κράιμερ βιολί, Ντανίλ Τριφόνοφ πιάνο, Γκέντρε Ντίρβανο Σκάιτε στο τσέλο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ. Σονάτα για βιολί και πιάνο, σε λαμίζωνα όπως 13, αντάντε. Ραφάλ Μπλέσαντς πιάνο, Μπομσόρι Κιμ βιολί.

Άστορ Πιατσόλα για τη συνέχεια, τσέλος, δηλαδή ζήλια, Γκίντον Κρέμερ στο βιολί, Πιατσόλα Quintet. Και θα συνεχίσουμε με Πιατσόλα, Oblivion, με τους ίδιους συντελεστές.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Michael Neumann, The Scent of Love, από την κινηματογραφική ταινία The Piano. Αγαπημένοι μου ακροατές, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Keys.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: planisabv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψάρι. Τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια.

0: Χαρούμενη News. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χόντο Σέντερ.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της
2: Μεσσηνιακής. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου, στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Και στις μουσικές επιλογές, η Κάτια Παυλίδου. Όπως πάντα, τέτοια ώρα από τους 98 και 3 για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στη διεθνή επικαιρότητα, ανακράζοντας ό,τι κόσμος. Και αυτός ο κόσμος παράγει πολύ περισσότερη επικαιρότητα από όσοι μπορούμε να καταναλώσουμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Τα μεγάλα δεσπόζουν στο προσκήνιο, το αντιλαμβάνεστε. Παρακολουθούμε όλοι πώς συνεχίζεται ο νέος γύρος ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για 7η ημέρα, για την ακρίβεια για 7η νύχτα. Αλλά μας απορροφούν αυτά τόσο πολύ που ενδεχομένως χάνουμε από τη ματιά μας μερικές παράπλευρες, ωστόσο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε, σαν να είχε ήδη κλείσει τα μέτωπα του Ουκρανικού και του Ιρανικού, κάποια εκ των οποίων είχε υποσχεθεί να τα λύσει μέσα σε ένα 24ωρο από την επάνωδό του στην εξουσία. Λοιπόν, σαν να μην του έφτανε το ότι λειτουργεί ως πυρομανής πυροσβέστης και στη Λατινική Αμερική άλλωστε, την Πέμπτη αποφάσισε να δώσει μια νέα τροπή στην αντιπαράθεση του με την Κίνα. Κατηγορώντας την για μαζική κλοπή δεδομένων Αμερικανών εκλογέων.

η χώρα του Ντόναλντ Τραμπ οδηγείται προς τις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες δεν περιμένουν και πολλοί να τα πάει καλά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του ενίκου του Λευκού Οίκου. Και άλλωστε με τέτοιο κίνητρο προχώρησε στην καταγγελία ο Τραμπ, για να στηρίξει τις καταγγελίες που χωρίς αποδείξεις επαναλαμβάνει από το 2020 και εξής, ότι οι εκλογές εκείνες που έχασε ήταν κλεμμένες. Βάλε και ένα κινέζικο δάκτυλο τώρα και έρχεται και δεν υλικά. Και επειδή με αυτά και με αυτά σχεδόν όλοι αντιμετωπίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένα πρόεδρο σε αποδρομή, είναι εξίσου ενδιαφέρον το πώς διαμορφώνεται η κούρσα για τη διαδοχή του. Και ξέρουμε ποιοι θα μονομαχήσουν στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο γι' αυτό. Όν είναι αντιπρόεδρο J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και να κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο J.D. Vance επέλεξε σε συνέντευξή του να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ και το λόμπι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι παρεμποδίζει τις προσπάθειες για μια διπλωματική ρύθμιση της κρίσης στον Περσικό κόλπο και ότι εν γέννη ασκεί αθέμητη επιρροή στα πολιτικά πράγματα της Ουάσιγκτον. Λες και δεν το ξέραμε, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που λέγεται στα αμερικανικά πολιτικά ήθη. Και το ότι ο J.D. Vance επιλέγει να το κάνει, καθιστώντας εξ αντανακλάσεως τον Μάρκο Ρούμπιο ως αγαπημένο των ιεράκων και του κατεστημένου του πιο φιλικού προς το Ισραήλ, είναι μια τομή και είναι ενδεικτικό της αγωνίας του να κρατήσει αυτός τη σκυτάλη του κινήματος Μάγκα. Ενώ βεβαίως η μεσανατολική περιπέτεια του Ντόναλντ Τραμπ έχει κατεξοχήν διαψεύσει τους οπαδούς της. Να πάρουμε μια μουσική εισπνοή και θα έχουμε κι άλλα να λέμε.

0: θα υπερήφανοι για τους αρχαίους ημών προγόνους? Και αν ναι, με ποιους είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε την κληρονομιά τους? Ενδεχομένως με κανέναν, εξαιρουμένων εννοείται των ισχυρών δυτικών εταίρων και συμμάχων μας. Αυτόν άλλωστε που, για να είμαστε ειλικρινείς, μας αναγνώρισαν το pedigree εκεί στις αρχές του 19ου αιώνα. Το «κάτω τα χέρια από» είναι ένα πολύ ταιριαστό σύνθημα για αυτή την νοοτροπία. Και να που ήρθε η ώρα να το πούμε και για τον Όμηρο. Προϋποθέτοντας ότι αυτός υπήρξε ένα και μοναδικό φυσικό πρόσωπο, αλλά ας μην ανοίξουμε το ομηρικό ζήτημα. Η Ελλάδα νίκη στους Έλληνες και η Οδύσσια στον Όμηρο, έγραφε το πανό κάποιων ακροδεξιών που διαδήλωσαν με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν, του σκηνοθέτη του Οπενχάιμερ, της Ντουνκέρκης και του Ινσέψιον. Γιατί? Λόγω απιστίας προς το ομηρικό πρωτότυπο και κυρίως λόγω ότι τον ρόλο της Ελένης της Τρίας, αλλά και της Κλητεμνίστρας, έχει αναλάβει η Κένια το Μεξικανή, δηλαδή μαύρη να το λέμε, Λουπίτα Νιόγκο. Μα μαύρη Ελένη, σαν να ήταν, θα μου πείτε, και αυτή πραγματικό φυσικό πρόσωπο και όχι μια μορφή του μύθου, μια θεότητα σχεδόν. Αλλά αυτό αποκαλύπτει πολλά για εμάς και κυρίως για αυτούς από τους οποίους μας έρχεται εισαγόμενη συζήτηση. Τους Αμερικανούς εννοώνται, που έχουν και το Hollywood στα χέρια τους. Γιατί το φιλετικό ζήτημα είναι πάντοτε πολύ κρίσιμο σε μια χώρα στην οποία, ας το θυμίσουμε, δηλώνει τη φυλή σου, ό,τι να σημαίνει αυτό, στην αναδεκαετία απογραφή. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του Καπαδιστριακού Πανεπιστημίου, Δημήτρη Πλάντζο, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα από τον Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Προκατέλαβα ορισμένα πράγματα με την εισαγωγή μου και δεν ξέρω αν τα συμμερίζεστε.
1: Τα συμμερίζομαι και μάλιστα είπατε κάτι πολύ σωστό. Μιλήσατε για μια εισαγόμενη συζήτηση, για ένα εισαγόμενο ερώτημα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί για άλλη μια φορά, και αυτό βέβαια δείχνει και την επιτυχία του διεθνούς μάρκετινγκ της ταινίας, για άλλη μια φορά συζητάμε κάτι το οποίο δεν θα το συζητούσαμε αν δεν είχε υπάρξει το έναυσμα από κάπου έξω, από τους φίλους ή εχθρούς, τέλος πάντων, ό,τι και είναι αυτοί οι περίφημοι δυτικοί, με τους οποίους κάθε τόσο τα βάζουμε λίγο πολύ για να αισθανθούμε εμείς καλύτερα με τον εαυτό μας.
0: Μα απ' έξω θα έρχονταν, από πού θα έρχονταν, από την καθημερινή αναστροφή των Νεοελλήνων με τα ομηρικά επί?
1: Ναι, θα προτιμούσα, η αλήθεια είναι, να συζητούσαμε λίγο περισσότερο τις ελληνικές απόπειρες και πολύ σημαντικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις στη συζήτηση γύρω από το αρχαιοελληνικό κληροδότημα. Έχουμε καιρό βέβαια να δούμε μια τόσο σημαντική παρέμβαση όπως αυτές του Θόδωρου Αγγελόπουλου ή του Μιχάλη Κακογιάννη. Αλλά νομίζω ότι θα προτιμούσα να μιλάμε για κάτι τέτοιο παρά για μια ταινία που στο κάτω-κάτω μπορεί να μην μας αρέσει κιόλας. Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Εδώ πρέπει να αποκαλύψουμε ότι κανείς από τους δυο μας δεν έχει ακόμα δει την ταινία. Πράγμα που φοβούμαι ισχύει για την πλειονότητα όσων συμμετέχουν στη συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό δεν εμποδιζόμαστε κι εμείς να ανοίξουμε το θέμα, γιατί αυτούς θέλουμε να σχολιάσουμε και όχι την ταινία. Δεν κάνουμε φιλμοκριτική.
1: Σωστά. Η ταινία, έρχεται η συζήτηση, είχε ξεκινήσει πολύ πριν φτάσει η ταινία στους κινηματογράφους. Εγώ σκοπεύω να τη δω αύριο, οπότε Κυριακή κοντή γιορτή, κυριολεκτικά. Αλλά βεβαίως μου κάνει εντύπωση αυτή η προκατακτική συζήτηση, η οποία βέβαια ξεκίνησε από τον ίδιο τον Όλαν και το τμήμα του marketing, με τα τρέιλερ τα περίφημα που είδαμε και με την έμφαση με τον έναν τρόπο με τον άλλον στο casting, το οποίο είναι υποτίθεται αυτό το όλοι οι αστέρες μαζεμένοι κτλ. Αλλά βέβαια με μια πολιτικά θα έλεγα υπογραμμισμένη επιλογή, ειδικά στην Ελένη και ενδεχομένως και σε άλλους ρόλους. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το κακό. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα ως καλλιτέχνης να δει τον Όμηρο και το ομηρικό κείμενο όπως το φαντάζεται ο ίδιος, όπως το έκανε πολλοί κόσμος και στην αρχαιότητα και σήμερα.
0: Να μην πούμε πως φαντάστηκε τον Οδυσσέα ο Νίκος Καζαντζάκης στην 33.333 στίχων Οδύσσεα του.
1: Μα κοιτάξτε, το μεγαλείο αυτών των κειμένων είναι ακριβώς αυτό. Συγκινούν ακόμα και σήμερα. Και εγώ πιστεύω ότι και ο Νόλαν και η ηθοποιή του και πολλοί άλλος κόσμος και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες σήμερα συγκινούνται πραγματικά και βαθιά από αυτό που είναι η Οδύσσεια και όχι τόσο από αυτό που λέει. Γιατί φοβάμαι ότι σε μια σειρά συνεχείας, στην τηλεόραση, στο σινεμά, σε μια ταινία τριών ωρών ή πόσο μπορεί να είναι, θα δούμε μόνο τη δράση. Θα δούμε λίγο από το συναισθηματικό βάθος και το πάθος των ηρώων αυτών. Και χρησιμοποιώ τις λέξεις βάθος και πάθος γιατί ακριβώς είναι λέξεις της αρχαίας γραμματείας που αναφέρονται στους ήρωες αυτών των μύθων και ειδικά βέβαια των τραγωδιών αργότερα τον 5ο αιώνα.
0: Αναρωτιέμαι πώς χειρίζεται ο Νόλαν την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, που είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά μιλώντας το βαθύτερο σημείο όλου του έπους. Αλλά λέει πολλά για την εποχή μας ότι στον Νόλαν, όπως και σε άλλες διασκευές του έπους, είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος ο ρόλος των θεών. Αν εξαιρέσουμε μια εμφάνιση της Αθηνάς που πληροφορούμε περιλαμβάνει η ταινία, δεν μπορεί πραγματικά να συντονιστεί με τις ομηρικές ευαισθησίες, ας το πούμε έτσι, η δική μας εποχή, ό,τι και αν λέμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν αλλάξει στη σχέση μας με τους αρχαίους, γιατί πολύ απλά δεν ζούμε στην εποχή των αρχαίων. Ο πολιτισμός των αρχαίων δεν είναι ο δικός μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό και θα έπρεπε να είναι και κατανοητό. Το θέμα όμως που θίγεται, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, υπάρχει πρώτα απ' όλα υπάρχει και σε άλλες ταινίες. Δηλαδή, οι θεοί νομίζω είναι απόντες και από την 3 του 2004 την ταινία. Αλλά είναι και ένας προβληματισμός των ίδιων των αρχαίων Ελλήνων και ειδικά των Αθηναίων διανοουμένων, όπως οι τρεις τραγικοί. Ο ρόλος των θεών στις τραγωδίες του Σοφοκλή, του Εσχύλου και του Ευρυπίδη δεν είναι ο ίδιος. Και ο ρόλος των ηρώων δεν είναι ο ίδιος. Ο Ευρυπίδης ειδικά, αν θυμάστε, βγάζει την Ηλέκτρα από τα παλάτια και τη βάζει σε μια καλύβα. Αυτό έχει και στοιχεία ηρωνίας, αλλά και στοιχεία ανατροπής. Σοκάρει τον 5ο αιώνα. Οι θεοί του Ευρυπίδη σοκάρουν. Το ίδιο το τραγικό μήνυμα του Ευρυπίδη σοκάρει και η ιδέα ότι η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία. Όλα αυτά είναι νομίζω αναμενόμενα απέναντι σε έναν μυθικό ορίζοντα, σε μια βαθιά ενδοχώρα που μας φέρνει πίσω και τους ίδιους τους Αθηναίους του 7ου, του 6ου, του 5ου αιώνα και τους Έλληνες των εποχών εκείνων, τους έφερνε πίσω στη μακρά μικυναϊκή περίοδο σχεδόν χρόνια πριν. Είναι αυτονόητο ότι θα τα κοιτάξουμε αυτά τα κείμενα με μια διάθεση όχι ανατροπής, όχι υποβάθμισης, αλλά με μια διάθεση και επιθυμία αναδιαπραγμάτευσης.
0: Για να προσυλλεθούμε όμως στο τώρα, το πολιτικό επίδεικο αυτού του θορύβου, καταλαβαίνω, είναι, για να το πω με δικά μου λόγια, ότι ήρθε η wokeness να κάνει ως και τον Όμηρο σαν τα μούτρα της.
1: Ναι, και ενδεχομένως εδώ να υπάρχει και ένα στοιχείο, ας πούμε, αλήθειας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέμε woke κουλτούρα είναι απαραίτητο να υπάρχει, γιατί είναι πολύ καλή ιδέα να σεβόμαστε τον άλλον και τις ιδιαιτερότητές του σε μια σύγχρονη κοινωνία. Οπότε δεν θα μπω εγώ στο ίδιο βαγόνι με αυτούς που λένε «Α, είναι woke ο Νόλαν ή ο ένας και ο άλλος». Βεβαίως η επιλογή της ηθοποιού της Νιόγκο για να παίξει την Ελένη είναι πολιτική. Δηλαδή δεν έγινε τυχαία, ούτε ήταν η πιο προφανής επιλογή. Εδώ υπάρχει μια ατζέντα, αν το θέλετε να το πούμε και έτσι. δεν θα έλεγα η woke agenda, αλλά είναι μια ατζέντα συμπερίληψης. Είναι μια ατζέντα που λέει...
0: Να βάλουμε την diversity στον όμηρο.
1: Ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε να δείτε, εάν θέλουμε αυτά τα κείμενα να είναι παγκόσμια, δεν μπορεί να τους μιλάμε μόνον με όρους αρχαιοελληνικής ομορφιάς. Σας θυμίζω ότι την Ελένη ειδικά, ο 19ος αιώνας την είδε ξανθιά γαλανομάτα. Οι ταινίες του Χόλιγου τη βλέπουν κατά καιρούς, πότε Γερμανίδα, πότε ξανθιά, πότε ψηλή, όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα ότι πιο ωραία Ελένη, και το έχω πει και στο ραδιόφωνο πολλές φορές, και ας μας συγχωρούσουν όσοι το έχουν ξανακούσει από μένα, θα έλεγα ότι πιο ωραία Ελένη του παγκόσμιου σινεμά είναι η Ελένη στη Στροάνης Κακογιάννη, η Ειρήνη Παπά. Γιατί και εκεί είχαμε μια πολιτική σκέψη από τον Κακογιάννη να βάλει την Ελληνίδα ηθοποιό ανάμεσα στις Hollywoodianές star, όπως ήταν η Redgrave και η Hepburn. Σε μια ταινία καθαρά Hollywoodianή της εποχής εκείνης. Επομένως, όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι ευνόητα. Καταλαβαίνουμε γιατί γίνονται. Και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε, γιατί βεβαίως είναι ένα κοινό, ένα θέαμα για το κοινό, και θα το δούμε και θα το κρίνουμε ως ταινία. Μια ταινία που θα τη δούμε ένα Σαββατοκύριακο και μπορεί να μας αρέσει, μπορεί όχι. Ο Όμηρος δεν κινδυνεύει από αυτό, ούτε η σχέση μας μαζί του. Αντιθέτως, θα έλεγα, η σχέση μας εμπλουτίζεται κάθε φορά που τον ξανασυζητάμε, που τον ξανακοιτάμε. Ίσως κάποιος στην Ελλάδα, κάποιος στον κόσμο, αυτή τη στιγμή να ξανανοίγει ή να ανοίγει για πρώτη φορά την Ιλιάδα και την Οδύσσια, να τα διαβάσει, να δει τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο γίνεται τόσος ντόρος. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι να μην γυρίζεται και στην Ελλάδα μια ταινία που αφορά την κλασική κληρονομιά, όπως από ό,τι καταλαβαίνω έχουν γυριστεί κάποιες σκηνές της συγκεκριμένης ταινίας. Θα έλεγα ότι δεν κινδυνεύουμε να μας πούνε μαύρους, να μας πούνε οτιδήποτε. Αντιθέτως,
0: η αλήθεια είναι, αν θυμηθώ την ιστορία της ελληνοαμερικανικής ομογένειας, ότι καθυστερημένα και με τα χίλια ζόρια αναγνωριστήκαμε ως λευκοί με τα αμερικανικά κριτήρια.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί όπως έχω γράψει και εγώ σε πολλά πρόσφατα κείμενά μου, η λευκότητα, και είναι κάτι το οποίο το έχουμε καταλάβει τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον στη διεθνή βιβλιογραφία, η λευκότητα δεν υπήρχε πρώτα απ' όλα ως όρος. Ήταν πάντα κάποιος ήταν μαύρος, κάποιος ήταν ερυθρόδερμος ή οτιδήποτε. Οι λευκοί ήταν πολύ λίγοι. Ήταν μόνον οι Αγγλοσάξονες, αυτοί που πήγαν στην Αμερική πρώτοι. Από εκεί και πέρα, όλοι οι άλλοι, και οι Ιταλοί και οι Ιρλανδοί και οι Έλληνες, δεν θεωρούνταν λευκοί. Μπορεί να θεωρούνταν, προφανώς δεν θεωρούνταν μαύροι, αλλά ήταν ένα μετέχμιο και σίγουρα δεν ήταν επιθυμητοί. Δηλαδή, αυτά που ακούνε σήμερα οι συμπολίτες μας που δεν είναι Έλληνες και δεν κατάγονται από τον Περικλή και τον Αριστοτέλη, τα άκουγαν και οι Έλληνες τον 19ο αιώνα και τον πρώιμο 20ο αιώνα στην Αμερική, που τους εξομοίαζαν με τροκτικά, με μικρόβια και όλα τα άλλα.
0: Και δεν ήταν απλώς μια ρητορική, κάποτε κατέληγε και σε πογκρόμ. Αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δεν είναι βάσιμο όμως να πούμε από την άλλη πλευρά ότι κάπου έχει παρατραβήξει η ανιστορική προβολή δικών μας ευαισθησιών στην κλασική αρχαιότητα το να καταγγέλλεται, ας πούμε, ο Όμηρος ότι δεν δίνει την πρέπουσα θέση στις γυναίκες και δεν είναι όσο πρέπει συμπεριληπτικός.
1: Καλά, αυτό είναι λάθος. Εκεί πέρα και πέρα είδα και την συνέντευξη της Νιόγκο που είπε ότι ο Όμηρος δεν τα είπε πολύ καλά. Και σήμερα, λίγο πριν τη συνάντησή μας, την σύνδεσή μας, διάβαζα τη συνέντευξη της ηθοποιού που παίζει την Κίρκη στην ταινία, ότι η Κίρκη εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες. Αυτά είναι, ας με συγχωρήσουν τώρα οι κυρίες, κοτσάνες. Έτσι, ως καθηγητής κλασικών σπουδών, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι πρώτα απ' όλα ο Όμηρος, ειδικά η Οδύσσια, το ομηρικό κείμενο, περιέχει πολύ εσωτερικές και συναισθησιακές περιγραφές του κόσμου των γυναικών και του συναισθηματικού κόσμου, αλλά και του κόσμου της πραγματικότητας της ζωής τους, που σημαίνει βαθιά γνώση της γυναικείας ζωής την εποχή εκείνη. Κοιτάξτε, το είπα και πριν, η Οδύσσια και η Ιλιάδα είναι δημοτικά τραγούδια, έτσι. Είναι ποίηματα που γράφτηκαν, που συντέθηκαν σε μια μακρά διάρκεια από το 1500 τουλάχιστον π.Χ. μέχρι τα χρόνια του εντός εισαγωγικών ομήρου, τον ύστερο 8ο, τον πρώιμο 7ο αιώνα. Προφανώς και περιέχουν γυναικείες φωνές μέσα. Είναι λάθος να θεωρούμε ότι έκατσε ένας άντρας μόνος του και τα έγραψε. Αντιθέτως, οι πολεμικές σκηνές είναι αυτές που παρουσιάζουν προβλήματα που είναι βγαλμένες πέρα και πέρα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Φλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Και βεβαίως επαναλαμβάνω, έχει το δικαίωμα να μας πει ό,τι θέλει, ό,τι του κατέβει. Αλλά και εμείς από την άλλη μεριά έχουμε το δικαίωμα να δούμε και να πούμε εντάξει, ωραίο ή περίπου μέτριο ή οτιδήποτε, αλλά θα έπρεπε να είχαμε δει και αυτό. Σκέψου το, ξέρω.
11: Και η Ελένη, με τι έμοιαζε η Ελένη? Μα η Ελένη ήταν μια φαντασία σου και νομίζω αυτό είναι το κατεξοχήν αποτύπωμα του αντρικού βλέμματος στο έπος. Μια φαντασία σου, άρα προβάλλει κανείς ό,τι θέλει.
1: Η Ελένη δεν υπήρξε ποτέ ως πραγματικό πρόσωπο, είναι γεννημένη από ένα αυγό. Θυμάστε, ξέρετε την ιστορία του Δία και της Λίδας, ο Κύκνος και όλα αυτά. Είναι αδελφοί θεών, των Διοσκούρων. Και βεβαίως μια γυναίκα, για φανταστείτε, την παίρνει ο Πάρης, μετά γίνεται ο Τροϊκός Πόλεμος, μετά γίνονται όλα τα άλλα, ο τηλέμαχος την βρίσκει στο παλάτι της 25-30 χρόνια μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι μια γυναίκα, όπως τη φανταζόμαστε εμείς, δεν είναι η ίδια μετά από 30 χρόνια. Προφανώς η Ελένη είναι ένα πλάσμα πέραν του φυσικού, όπως όλοι αυτοί οι ομηρικοί ήρωες. Κανείς αρχαίος δεν την έχει πει ωραία. Ωραία τη λέμε εμείς. Τι λένε? Ψηλή, επιβλητική, λευκοχέρα, όπως το λέει ο Μύρος Ναδιοσημεία, που σημαίνει ότι είναι η γυναίκα, και όλα αυτά. Βεβαίως είναι επιβλητική, τη βλέπουν και την θαυμάζουν, τη βλέπουν και την ποθούν. Αυτά μας τα λένε, τα ξέρουμε. Ο Πάρης την ερωτεύεται, οι γέροντες της Τρίας τη βλέπουν πάνω στα τείχη, ενώ σκοτώνονται οι δικοί τους από κάτω και λένε ναι, για αυτή τη γυναίκα άξιζε ο πόλεμος. Βέβαια όλα αυτά είναι ποιητικές εκφάνσεις. Η Ελένη δεν μοιάζει με κάτι πολύ συγκεκριμένο, γι' αυτό και δεν μας την περιγράφει κανείς, δεν μας λέει κανείς αν είναι ξανθιά ή μελαχρινή, τι χρώμα ήταν τα μάτια της, αν ήταν σμιχτοφρίδα ή όχι.
11: Ας αφήσει ο καθένας τη φαντασίωση του ελεύθερη.
1: Και μας αφήνει τον καθένα στη φαντασίωση, ακριβώς.
11: Ήταν ο καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Δημήτρης Πλάντζος, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηνά.

0: Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία που είχα και θα το λέω. Και το εύχομαι και σε εσάς φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 να σας βρει αργεντίνικο γκολ στην οδό Αχαρνών με όλους τους μετανάστες να πανηγυρίζουν ξέφρενα τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Φαντάζομαι αυτό περιλαμβάνει και τους περισσότερους από τους γηγενείς που αισθάνονται μια μεγαλύτερη συγγένεια με τους Λατινοαμερικάνους. Εκτός κι αν έχετε τίποτα εγγλέζικες αριστοκρατικές ευαισθησίες. Στον τελικό βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολο τα πράγματα, γιατί απέναντι στην Ισπανία του Σάντσεθ, με την τόσο αξιοπρεπή στάση απέναντι στο μέγα γεγονός των ημερών μας, δηλαδή τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, θα είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς τον Μέση με τις επανειλημμένες επαφές του με τους Ισραηλινούς ηθήνοντες και βεβαίως την ίδια την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέη. Η οποία Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέη θυμήθηκε βέβαια την ημέρα της αναμέτρησης με τη Βρετανία όλα τα εθνικά της αποθυμένα με τις νήσους Μαλβίνας ή Φόκλαντς. Σκεφτείτε όμως ότι εκείνη την ίδια ημέρα της αναμέτρησης με τους Βρετανούς στο Μουντιάλ η κυβέρνηση Μιλέη ανακοίνωνε ότι θα περάσει νόμο στη Βουλή που θα έρει τους περιορισμούς που ισχύουν για την απόκτηση εδαφικών εκτάσεων στην Παταγωνία. Και τι είναι στην πραγματικότητα αυτό? Ένα ρουσφέτη στον Πίτερ Τιλ, το αφεντικό της Παλαντήρ. Ο οποίος γυρεύει τι στην Παταγωνία, στην άκρη του κόσμου? Θα μας το εξηγήσει ο κύριος Αντώνης Σιγάλας, ο οποίος μεταξύ των πολλών άλλων ιδιωτήτων του είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ραπτή.
0: Τι γυρεύει ο Τιλ στην Παταγωνία και γιατί συμπράττει μαζί του η κυβέρνηση του Μιλέη?
1: Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ανακοινώθηκε πριν από κάποιο διάστημα ότι ο Πίτερ Τιλ, ο οποίος είναι τέλος πάντων ας πούμε πολίτης του κόσμου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί στην Γερμανία, έχει περάσει τα παιδικά του χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νότιο Αφρική, αν δεν κάνω λάθος ήταν και συμμαθητής του Έλον Μάσκ, πήγανε στο ίδιο σχολείο, έχουν και τις ίδιες ιδεολογίες. Και μετά πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά για να σπουδάσει και έγινε μετά το τέλος πάντων από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.
0: Έβγαλε λεφτά ιδρύοντας το PayPal και τώρα τον ξέρουμε ως αφεντικό της Palantir, την οποία ίσως θα πρέπει να συστήσουμε με περισσότερα λόγια.
1: Με περισσότερα ακριβώς. Γιατί εμείς στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία της Palantir από την εποχή που είχε έρθει εδώ πέρα το 2021 ή 2021, αν δεν κάνω λάθος. Με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και συνέλεγε δεδομένα την εποχή της πανδημίας και είχε γίνει και με ένα μεγάλο σκάνδαλο γιατί τα δεδομένα αυτά τα κρατούσε για τον εαυτό της. Και με αυτά τα δεδομένα η Palantir, αν μου πείτε τι τα κάνει τα δεδομένα, εκπαιδεύει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία χρησιμοποιεί ανά τον κόσμο και τα οποία μετά τα πουλάει σε διάφορες κυβερνήσεις βγάζοντας εξαιρετικά μεγάλο κέρδος για να κάνουν διάφορα πράγματα μεταξύ των οποίων και να βομβαρδίσουν τους Παλαιστίνους στη Γάζα. Έτσι, διότι αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούσε το Ισραήλ για να κάνει τις επιθέσεις στη Γάζα.
0: Για να μην μιλήσουμε για τη συνεργασία της Παλαιστίνης με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες σε θέματα παρακολουθήσεων.
1: Και με το ICE βεβαίως. Το τελευταίο τέλος πάντων επίτευγμα είναι ότι η Palantir, η οποία χτίζει αυτά τα μεγάλα data centers, τα κέντρα δεδομένων ας πούμε πώς τα λένε, τα ελληνικά τέλος πάντων, γιατί το έχουμε συνηθίσει να τα λέμε data centers, αυτά λοιπόν χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια για να λειτουργήσουν, γιατί Είναι ας φανταστεί κάποιος ότι έχουμε ανά τον κόσμο, ας πούμε, σε ένα αντίστοιχο τέτοιο 24 ώρες 24 ώρο, 365 μέρες το χρόνο, συλλέγουν δεδομένα αυτά, έτσι. Άρα είναι σε μια συνεχή λειτουργία. Χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια για να λειτουργήσουν, και επειδή αυτή την ενέργεια χρειάζεται να βρίσκονται σε μέρη τα οποία είναι μακριά από τις περιοχές, ας πούμε, που έχει πληθυσμιακή πυκνότητα, και βέβαια χρειάζονται και κάποιες συνενέσεις από τις κυβερνήσεις των χωρών, τέλος πάντων, στα οποία εγκαθίστανται, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα χωρίς να υπάρχουν εμπόδια από περιβαλλοντικές οργανώσεις, από την κοινωνία των πολιτών, από την αριστερά, για παράδειγμα, και γενικώς από διάφορα τέτοια πράγματα. Και βεβαίως πηγαίνουν σε χώρες στις οποίες δεν έχει και πολύ μεγάλη, ας πούμε, πέραση η δημοκρατία. Εντάξει, βεβαίως τελευταία τα έχουμε δει και στην Ευρώπη, διότι και μάλιστα και σε κρυφά μέρη, νομίζω θα τα δούμε και στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, στην Αργεντινή πήγανε, στην Παταγωνία συγκεκριμένα, που είναι μια περιοχή στο νότο της Αργεντινής, τεράστια περιοχή, από το λίγο πιο κάτω από τη μέση και προς τα κάτω.
0: Τεράστια και αραίο κατοικημένη.
1: Ακριβώς. Έχει κατοίκους οι οποίοι είναι, μάλιστα το Παταγωνία είναι ένας όρος που χρησιμοποίησε ο Μαγκελάνος όταν έκανε το πέρασμα από τον Πορθμό, από τον Νότο, για να περιγράψει τους Ινδιάνους, τους οποίους θεώρησε ότι ήταν πάρα πολύ μεγαλόσωμοι. Τέλος πάντων, ακόμα υπάρχουν Ινδιάνοι οι οποίοι ζουν σε
0: Μαπούτσε.
1: Ναι, ανάμεσα στους οποίους και η Μαπούτσε. Η περιοχή μοιράζεται μεταξύ Αργεντινής και Χιλής και φτάνει μέχρι κάτω στη γη του Πυρός, δηλαδή απέναντι από την Ανταρκτική, το οποίο είναι βεβαίως η Ανταρκτική, το καινούργιο Ελντοράντο των εταιριών αυτού του στυλ, ας πούμε, της Palantir, γιατί θα εξηγήσω τώρα αμέσως. Αυτά τα data centers χρειάζονται θερμαίνονται πάρα πολύ, έτσι. Και για να ψυχθούν, για να μπορέσουν να κατεβάσουν τη θερμοκρασία, χρειάζονται να βρίσκονται πάνω σε περιοχές, σε μέρη τα οποία έχουν, ας πούμε, πάρα πολύ είτε έχουν χαμηλή θερμοκρασία. News. Εκεί στην Παταγωνία, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε χρειάζεται να βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που έχει πάρα πολύ εύκολο και εύκολα διαχειρίσιμο, ας πούμε, γλυκό νερό, χωρίς κανένας να μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, τη διαχείριση του νερού. Στην Παταγωνία υπάρχουν βέβαια όλα αυτά. Το μόνο που δεν υπάρχει είναι η ενέργεια που χρειάζονται, αλλά αυτό θα το λύσουν φτιάχνοντας πυρηνικά εργοστάσια, όπως ακριβώς το ακούει κανείς. Εξωφρενικό ακούγεται. Βεβαίως πρόκειται για μια τεράστια επένδυση, η οποία επένδυση αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, ίσως η μεγαλύτερη επένδυση που υπάρχει στον κόσμο, με μια κεφαλαιοποίηση της τάξης του 1,5-3 δολαρίων στα χρηματιστήρια, για τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης μιλάω, και η οποία είναι πολύ πιθανό, όπως έγινε το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος, να σκάσει ως φούσκα.
0: Γιατί πρόκειται εμφανώς για φούσκα, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Και με πολύ μεγάλη μόχλευση από το αμερικανικό κράτος, έτσι, διότι ο Τραμπ έχει αρνηθεί να βάλει την οποιαδήποτε περιορισμό σε αυτές τις εταιρείες. Έχει αρνηθεί εμφαντικά, και μάλιστα με απειλές εναντίον της Ευρώπης, ότι στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα βάλει προσδοκιασμούς κλπ. Βεβαίως ο Πίτερ Τιλ μετακόμισε κάποια στιγμή στην Αργεντινή, αγόρασε ένα σπίτι και λέγανε όλοι ότι θέλει να φύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του κλίματος κοινωνικής σύγκρουσης που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό, για να προστατεύσει την οικογένειά του κλπ. Αλλά τελικώς αποκαλύφθηκε και μεταξύ άλλων και με αυτό το νόμο που θέλει να περάσει ο Μιλέη, ότι η στόχευση είναι άλλη και ότι η Palantir πλέον στοχεύει να κάνει, ας πούμε κομμάτι της εκστρατείας, ας πούμε, την Παταγωνία.
0: Οπότε,
1: και μάλιστα, ναι, κεντρικό κομμάτι. Ναι.
0: Οπότε η κυβέρνηση Μιλέη αποκαλύπτεται ακριβή στα πίτουρα των νήσων Μαλβίνας και φτηνή στο αλεύρι της Παταγωνίας.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι. Και η Παταγωνία βεβαίως έχει, έχει κατοίκους, έχει ανθρώπους, έχει περιβαλλοντικές οργανώσεις, έχει διάφορα πράγματα. Και βεβαίως είναι και μια περιοχή που μοιράζεται, όπως σας είπα, μεταξύ της Χιλής και της Αργεντινής, αλλά το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει είναι το κομμάτι της Αργεντινής, γιατί έχει, είναι τεράστιο και έχει, είναι σχεδόν σαν έρημος, είναι λεγόμενη Πάμπα. Έτσι. Η Πάμπα λοιπόν, που την ονόμαζε Πλανητική Πάμπα και όχι τυχαία ο Παύλο Νερούδα, Πάμπα Πλανετάρια το λέει στο Κάντο Γενεράλ. Η Πάμπα λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία είναι, ας πούμε, σαν έρημος, είναι άδεια, είναι πολύ έχει σε κάποια σημεία έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και η οποία έχει το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσει κανείς ένα τηλεσκόπιο, για παράδειγμα. Έτσι, και έχει γίνει αυτό. Έχει μια βάση στην περιοχή Νεουκέν, η οποία είναι στην Παταγωνία και αυτή, η Κίνα, και την οποία έχει μπει στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι η βάση αυτή λένε ότι είναι στρατιωτική. Η Κίνα λέει ότι είναι μια βάση που κάνει παρατηρήσεις, ας πούμε, αστρονομικές. Τέλος πάντων, αυτό που θα κάνει ο Πίτερ Τιλ είναι ότι θα εγκαταστήσει εκεί ένα τεράστιο, πολλά, όχι ένα, πάρα πολλά data centers, και το οποίο έχουν ξεκινήσει και κάνουν lobbying στην κυβέρνηση της Αργεντινής εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα χρονικό. Και τώρα αυτό το lobbying έδωσε καρπούς. Και περνάει τώρα αυτός ο νόμος, περνάει από τη γερουσία της Αργεντινής, και ο οποίος θα αλλάξει ολόκληρη την ιστορία της Αργεντινής και τη Λατινική Αμερική ολόκληρη. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα τεράστιο project αυτό.
0: Ας τα έχουμε όλα αυτά κάπου πολύ πίσω στο κεφάλι μας, όταν θα παρακολουθούμε τον μεγάλο τελικό. Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου, Αντώνη Σιγάλα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Peter Thiel της Palantir μας έφταιγε, αντί να κοιτάμε τι κάνουν οι δικοί μας οι Ευρωπαίοι θύνοντες. Τον οποίον το σύνθημα θα μπορούσε να είναι «Αμάρτησα για το παιδί μου» ή «Για το παιδί γενικώς». Αλλά η αμαρτία είναι βαριά και η επίκληση της παιδικής προστασίας προσχηματική. Παιδικής προστασίας, ξέρετε, μαζί με ολίγη από τρομοκρατία και υβριδικές επιθέσεις. Αναφέρομαι στο chat control, την οδηγία που ομολογνώται έχει πολλαπλώς καταψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο με τέχνασμα της Προέδρου του, τέθηκε τελικά σε προσωρινή ισχύ και αποτελεί άλλη μια μεθόδευση για τον ολοκληρωτικό έλεγχο επί των ιδιωτικών επικοινωνιών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως θα μας εξηγήσει ο αγαπητός συνάδελφος Μιχάλης Παναγιωτάκης, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από την Αθηνά 84.
1: Καλημέρα.
0: Τι ακριβώς είναι το chat control, να το εξηγήσουμε για αρχή.
1: Εντάχει και απλά, είναι ένας κανονισμός που ξεκινάει από το 21 και παρατείνεται διαδοχικά, που επιτρέπει σε εταιρείες όπως η Meta, η Google να σαρώνουν ιδιωτικά μηνύματα, δηλαδή ιδιωτικά μηνύματα, email, chat, φωτογραφίες, αναζητώντας αυτοματοποιημένα υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και γενικά παιδικής πορνογραφίας. Αυτό είναι εθελοντικό, όχι εθελοντικό για τον χρήστη να σαρώνεται το περιεχόμενό του, αλλά εθελοντικό για την εταιρεία. Το κάνουν αυτοβούλως οι εταιρείες οι μεγάλες. Αυτό λοιπόν, αυτός ο κανονισμός λοιπόν που έχει τώρα παραταθεί, ουσιαστικά επιτρέπει την σάρωση του περιεχομένου στα ιδιωτικά μηνύματα. Και το ερώτημα είναι αν θα προχωρήσει η νομοθέτηση περαιτέρω στο να καθιερωθεί όχι μόνο η απλή ανίχνευση των μηνυμάτων των μη κρυπτογραφημένων, αλλά ακόμα και να τεθεί σε αμφισβήτηση και η δυνατότητα κρυπτογράψης των μηνυμάτων.
0: Μιλάμε για σάρωση. Ναι. Τα αποτελέσματα αυτής της σάρωσης που καταλήγουν. Ποιος τα κρατάει?
1: Τα αποτελέσματα αυτής της σάρωσης καταρχάς τα βγάζουν οι ίδιες εταιρείες αυτή τη στιγμή και επικοινωνούν όταν υπάρχει οτιδήποτε ύποπτο τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Το θέμα με αυτό είναι ότι υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών. Υπάρχουν πάρα πολλά ψευδιθετικά είδη στον τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή, όταν ψάχνει ένα σύμπαν, ξέρω εγώ, εντός εκατομμυρίων μηνυμάτων και υπάρχουν μερικές εκατοντάδες τέτοιου είδους μηνύματα, είναι και ακόμα και ένα της χιλής να είναι για στοχεία. Σωστό, ένα εκατομμύριο που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα. Είναι χίλια μηνύματα, είναι πιθανόν περισσότερα από τα. Από τα πραγματικά ύποπτα μηνύματα. Αυτό, επειδή δεν μιλάμε για εκατομμύρια, μιλάμε για εκατομμύρια την ημέρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο, το οποίο κάνει και δύσκολη πραγματική ανίχνευση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν μερικές τεχνικές δυσκολίες στην ιστορία που κάνει πολύ, πολύ πιο πιθανό να βρεθείς μπλεγμένος χωρίς να έχεις καμία εμπλοκή με τέτοιο είδους περιεχόμενο. Άμα είσαι κάποιος ο οποίος είναι σε συμμορία και σε πείρα που λαμβάνει τα τεχνικά μέσα και έχει τους τρόπους να προστατεύεται από τέτοιους ανοιχτές.
0: Η εμβέλεια αυτής της έρευνας περιλαμβάνει μόνο παιδοφιλικό περιεχόμενο, να το πω έτσι, ή αφορά και την τρομοκρατία και άλλα πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα?
1: Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι υπάρχει μια σειρά νομοθετήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν σε τελική ανάλυση δημιουργούν προβλήματα στην ιδιωτικότητα των μηνυμάτων και της επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάντα αφορμές που μοιάζουν εύλογες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, για την προστασία των δημιουργών και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει όμως ένας κανόνας αυτά, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που θέλουν να πατάξουν είναι από μηδενικά ως πολύ λίγα σε σχέση με τη δυνατότητα που δίνουν όχι μόνο σε
0: για αθέμητη χρήση,
1: αλλά και σε εταιρείες για αθέμητη χρήση. Και είμαστε, ο τρόπος που έχουν αγκαλιάσει την εθελοντική σάρωση οι μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Meta, εμένα μου λέει ότι έχουν βρει αφορμή αυτή τη δυνατότητα σάρωσης για πολλαπλές σαρώσεις που μπορούν να αφορούν από τη χρήση των δεδομένων για τη διαφημιστικά μέχρι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που μπορεί να είναι κατ' εντολή ακόμα και των κυβερνήσεων. Άρα δεν υπάρχει μια διαφανής διαδικασία αυτή τη στιγμή.
0: Και το Ευρωκοινοβούλιο πώς ακριβώς εμπλέκεται?
1: Το Ευρωκοινοβούλιο επανειλημμένως έχει απορρίψει αυτού του είδους τους κανονισμούς, ειδικά στην πιο ακραία και επιθετική τους μορφή. Αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 21 περίπου και υπάρχουν αλλεπάλληλα εμπόδια που βάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με διάφορες καταψηφίσεις και επίσης και ένας πυρήνας χωρών που είναι εναντίον της κατάργησης, της κρυπτογράφησης και της προστασίας και είναι υπέρ της προστασίας της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών. Βάζει λοιπόν μια σειρά από εμπόδια. Η τελευταία παράταση που ήταν να πάρει αυτού του είδους αυτός ο κανονισμός ήταν τον Μάρτιο. Δηλαδή θα κρατούσε μέχρι τον Απρίλιο και έπρεπε να πάρει παράταση από τον Απρίλιο. Το Μάρτιο καταψηφίστηκε. Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διακοπεί η θάρρωση των μηνυμάτων. Αυτό δεν ικανοποίησε όμως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο είναι ο φορέας, ο οποίος, δηλαδή είναι ο πολιτικός χώρος που είναι στον πυρήνα αυτού του μέτρου, είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τη συνέργεια ενός μεγάλου μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Και το επανέφερε από την πίσω πόρτα μέσα στον Ιούλιο, με μια διαδικασία που εξασφάλιζε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι για να αποτραπεί θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σε Ευρωκοινοβούλιο, και όχι απόλυτη πλειοψηφία όχι επί των παρόντων, επί του συνόλου των ευρωβουλευτών, σε μια περίοδο, τελευταία εβδομάδα λειτουργία του Ευρωκοινοβούλιου.
0: Που τα έδρανα έχουν αδειάσει.
1: Ακριβώς, που έχουν αδειάσει τα έδρανα. Αυτό λοιπόν, παρότι λοιπόν καταψηφίστηκε επί των παρόντων αυτή η παράταση, η επαναφορά της παράτασης τον Ιούλιο, δεν συγκέντρωσε 361 βουλευτές, γιατί έλειπαν πολλοί ευρωβουλευτές, και έτσι πέρασε από το παράθυρο ενάντια στην επιθυμία και στην βούληση του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Ας το συγκρατήσουμε αυτό, για να αντιληφθούμε τι δρόμο έχει πάρει η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το λέμε προστασία της ιδιωτικότητας, για να το αλαφρύνω λίγο θα έλεγα ότι αν είναι να βγουν τα τσάτ θα κλείσουν σπίτια. Ευχαριστώ θερμά τον Μιχάλη Παναγιωτάκη. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα Νέα 84. Και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με αμοιωτούς ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Η κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς των ΚΤΕΛ είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τις ουρές επιβατών να σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου είναι αυξημένη κατά διαστήματα. Ίδια εικόνα και στην Αθηνών Λαμίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η ζήτηση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ξερόκαμπου στη Σιτία. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα στην περιφέρεια της Κρήτης, ενώ στο κίτρινο βρίσκεται η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Ρένα Δούρου, η οποία δήλωσε ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδουν, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλλάγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Σφοδροί βομβαρδισμοί για 7η νύχτα στη Μέση Ανατολή, με τα αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον 3 ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και την Ιορδανία. Ο στρατός του Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντιαεροπορική του άμυνα αναχέτησε αρκετές νέες ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις. Νωρίτερα το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε ανακοινώσει ότι οι σιρήνες που προειδοποιούσαν για επικείμενα αεροπορική επιδρομή ήχησαν 4

0: Ποιήσεις για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumen News.
1: Τραγούδια από τις δεκαετίες της ζωής μας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τας νήμι ναυτικές δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έπληξαν την αποβάθρα ανεφοδιασμού καυσίμων του αμερικανικού στόλου στο λιμάνι Αλαχμάντι του Κουβέιτ, καθώς και την περιοχή συγκέντρωσης αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Σέιχίσα στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 34,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
3: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
4: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
5: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Γεια σας φίλοι θεατές.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
6: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Και σε χορτολιβαντική έκθεση, αλλά επειδή είναι κοντά στα σπίτια, κοντά στο χωριό, ενεργοποιήθηκε το 112 πριν 10 λεπτά που καλεί τους κατοίκους από το χωριό Επισκοπή να κινηθούν προς το χωριό Βρύση. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Το πούμε, λένε ότι πράγματι από χθες έχει ξεκινήσει το πρώτο μαζικό κύμα εξόδου των αντιούχων του Ιουλίου. Χθες ήταν πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας, και σήμερα από νωρίς το πρωί. Νωρίτερα το πρωί, μάλιστα, εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λίμνη Κουνδούρου είχαμε και μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα συναντάμε αυξημένη κίνηση χωρίς, θα λέγαμε, ιδιαίτερα προβλήματα στην Αθηνών Κορίνθου, πριν από τα Μέγαρα και μέχρι οι ανατμήματα, μέχρι την Κινέτα. Έχουμε αυξημένη κίνηση και πιο χαμηλές ταχύτητες. Η διέλευση από τους σταθμούς των 2-2 και στις Αφίδνες και στην Λευσίνα γίνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Υπολογίζεται, λένε, ότι χθες από τις 6 το πρωί μέχρι σήμερα τις 6 το πρωί έφυγαν από τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα από την Αττική πάνω από 110.000 αυτοκίνητα. Αναμένουμε τα επίσημα στοιχεία της τροχέας. Αναμένεται επίσης η τροχιά να αυξηθεί όσο περνάει η ώρα σήμερα και που θα κλείσουν και τα καταστήματα σήμερα Σάββατο, θα συνεχιστεί αυτή το κύμα εξόδου. Βοηθάει πάρα πολύ, βέβαια, ο καιρός και συνδυάζεται αυτή η κίνηση, να πούμε, Ελένη, και με τους εκδρομείς του τριημέρου, γι' αυτό βλέπουμε πολλή κίνηση. Επίσης στους σταθμούς των ΕΚΤΕΛ στον Κηφισό οι πληρότητες αγγίζουν το 100% και έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Από την τροχιά δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα έκτακτα μέτρα. Ωστόσο υπάρχει αυξημένη παρουσία για την διευκόλυνση των εκδρομέων. Λέμε τα συνηθισμένα, αλλά πρέπει να τα λέμε, λένε, να τηρούμε πάντα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Να λαμβάνουμε και μέτρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Επίσης μας λένε από την τροχιά να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και αυτό το γεγονός για όσους κινούνται με τα οχήματά τους και για το όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων τους, αλλά και για τους ιδίους, να μην υπάρχει πρόβλημα δηλαδή με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και φυσικά να μην οδηγούμε στις λωρίδες ακτά της ανάγκης, όχι υπό την επίρρεια αλκοόλ, και πάντα να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας και και τα όρια ταχύτητας και ζώνες ασφαλείας και κράνη για τους δικυκλιστές. Αυτό που λέμε, Ελένη, είναι ότι όλοι να πάνε στον προορισμό τους με ασφάλεια, να περάσουν καλά και να επιστρέψουν πάλι με ασφάλεια στις βάσεις τους.
4: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο, και να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο για την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Νεκτάρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Έντονη από το πρωί είναι η κίνηση και στα τρία λιμάνια, Αττικής, Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά. Με φυσικά μεγαλύτερο πρόβλημα να υπάρχει στον Πειραιά, που κυριολεκτικά είναι στο κόκκινο. Χιλιάδες άτομα έχουν φύγει από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Η κίνηση φαινόταν από χθες, όταν από τον Πειραιά αναχώρησαν πάνω από 40.000 άτομα για τα νησιά του Αιγαίου και του Σαρονικού. Ενώ σήμερα έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά 48 δρομολόγια, την πλειοψηφία εκ των οποίων είναι προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου αναμένεται να φύγουν περίπου 22.000 άτομα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις, ή θα υπάρχουν και τα εισιτήρια τελευταία στιγμή, ενώ προς τα νησιά του Αιγαίου θα φύγουν άλλα 19.000 άτομα, σύμφωνα πάντα, όπως είπα, με τις προκρατήσεις. Αντίστοιχα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου έχουν προγραμματιστεί για σήμερα άλλα 35 δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρεθεί αυξημένη κίνηση. Δεν προβλέπεται να υπάρχουν έκτακτες δρομολογήσεις. Οι πληρότητες με τις οποίες αναφορούν τα σκάφη ξεπερνούν το 90 με 95% και κάποιους προορισμούς φτάνουν και στο απόλυτο 100%, ενώ συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι από πλευράς λιμενικού σε όλα τα πλοία, όχι μόνο της ακτοπλοείας, αλλά και τα ημερόπλοια, αυτά που κάνουν μόνο ημέρες, δηλαδή κρουαζιέρες, και στις λιμενικές υποδομές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν όλα είναι καλά. Mm-hmm. Όπου υπάρχει το παραμικρό, πέφτει πρόστιμο και μάλιστα είναι δυνατό το τσεκούρι που πέφτει. Δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής κάποια μεγάλη παράβαση. Παρ' όλα αυτά, το λιμενικό είναι στην επιφυλακή προκειμένου να ελέγξει όλα τα πλοία για να φύγουν όλοι και να γυρίσουν με ασφάλεια. Ναι. Για να κλείσω λέγοντας ότι λόγω της αυξημένης κίνησης, το Υπουργείο προειδοποιεί όσους πρόκειται να ταξιδεύσουν να είναι στους προβλήτες τουλάχιστον 30 έως και 60 λεπτά νωρίτερα, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα καθυστέρησης.
4: Ναι, σε ευχαριστούμε, Νεκτάρη Ανδριόπουλε. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός από αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που ακούσαμε από τον Δημήτρη Πέρο, ότι εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στο χωριό Επισκοπή του Δήμου Κίμης Λιβερίου στην Εύβοια, έχουμε άλλη μία πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη χαμηλή βλάση στην κοινότητα Πλοκαμινιά Κισάμου στα Χανιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση που φτάνουν και τα 7 αποφόρια. Σήμερα είχαμε προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σε όλη την Κρήτη. Προς το παρόν, λοιπόν, εκεί στην Πλοκαμινιά Κισάμου δεν κινδυνεύουν κατοικίες, ωστόσο εκδόθηκε 112 για τους κατοίκους ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 2 ελικόπτερα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι και αύριο υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, η Βιωτία, Εύβοια και στα δυτικά της χώρας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Μετά τις 13 σύλληψεις για εμπρησμό από αμέλεια των προηγούμενων ημερών, σήμερα είχαμε τη σύλληψη 3 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος προχώρησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε 3 σύλληψεις. Ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος είναι πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος είναι ο αδελφός του. Τώρα, αφορμή για αυτή την έρευνα, η οποία διήρκησε 2 χρόνια, στάθηκε η διαρεύνηση μιας σειράς πυρκαγιών που είχαν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων. Σήμερα, με πληροφορίες, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν έδειξαν ότι οι εμπριστικές ενέργειες γίνονταν κυρίως λόγω εκβιασμών πίσω από τους οποίους κρύβονταν οι 3 άνδρες. Όλα αυτά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρώτον πυλών βρίσκεται και ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να φτάσει τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υποχώρηση της ζέστης αναμένεται από την Πέμπτη. Όσοι δεν έχουν φύγει για διακοπές έχουν πλημμυρίσει στις παραλίες της Αττικής. Εκείνο ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ακριβώς όπως ακούσαμε τους αδέλφους, πολλοί φεύγουν εκτός Αθήνας. Εμείς είμαστε εδώ στην παραλία του Οροπού και να πούμε ότι ο κόσμος έχει γεμίσει την παραλία από νωρίς το πρωί. Από τις 10 ώρα που βρισκόμαστε εδώ, αρκετός κόσμος έρχεται. Δηλαδή, σκέψου, Ελένη, είναι μια παραλία, μεγάλη ελεύθερη παραλία, έχει γεμίσει από το πρωί. Και τα μαγαζιά που έχουν οργανωμένες ξαπλώς έχουν γεμίσει και αυτά. Να πούμε εδώ, Ελένη, εκτός από τον Οροπό, αυξημένη κίνηση και στους δρόμους προς το Σαρονικό. Ειδικά σε Ανάβιο, Σαρονίδα, Αλαγωνής και Βάρκησα, καταγράφεται μεγάλη κίνηση από εκεί, από νωρίς το πρωί. Άρα, Ελένη, όσοι δεν έχουν καταφέρει να πάνε ακόμα διακοπές, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις παραλίες
4: Αττικής. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη. Προς αναζήτηση δροσιάς είναι και οι τουρίστες που έχουν κατακλείσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας με την Ακρόπολη, το Θησίο, το Μοναστηράκι, να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών της πρωτεύουσας. Ο Σπύρος Χαλικιάς.

0: που είναι στην Ηρώδου Αττικού και αργότερα και στην κεντρική είσοδο της Ακρόπολης επάνω, που και εκεί είχε κόσμο που όχι μόνο περίμενε για να βγάλει τα εισιτήρια. Ηλεκτρονικά είναι πάντα, βέβαια, και αυτό είναι και πολύ ευκολία και δεν υπάρχει καθυστέρηση παρά μόνο μέχρι να περάσει και να φύγει όλη η ουρά. Πολλοί κόσμοι και γύρω στην Ακρόπολη, να σου πω, ακόμα και στην Πνίκα με ομπρέλες ανεβαίνανε παρά τη ζέστη. Στην υπόλοιπη περιοχή τριγύρω απεφεύγανε μακριά, ήταν πολύ μακριά από τον ήλιο και σε σημεία που έκυγε το τσιμέντο. Ήταν όλοι πάρα πολύ με ομπρέλη και κυρίως οι Ασιάτες, και όχι μόνο, είχαν ομπρέλες όλων των χρωμάτων, πολλά λευκά ρούχα, αλλά είχαμε και πολλούς τουρίστες όμως, οι οποίοι ήταν με τα μαγιό τους και ήταν κόκκινοι, όπως καταλαβαίνεις. Εδώ να πω ότι υπάρχει και αστυνομία του Δήμου και δημοτική αστυνομία και περιπολίες της αστυνομίας, αλλά και οχήματα ασθενοφόρα στην Ακρόπολη για ό,τι έχει συμβεί. Μέχρι τώρα εγώ ρώτησα τους διασώστες, δεν υπάρχει και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο όμως, αν υπάρξει ζήτημα αύξηση θερμοκρασίας, θα πράξουν και ανάλογα στο μουσείο. Ναι. Και να κλείσω με αυτό, Ελένη, πέρα από την κίνηση την τουριστική στους αρχαιολογικούς χώρους, έχουμε κίνηση τουριστική και όχι μόνο, και από τους συμπολίτες μας στην Ερμού, όπου είναι πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Τα μαγαζιά είναι και σήμερα ανοιχτά, αλλά και αύριο τελευταία Κυριακή λόγω των εκτόσεων.
1: Πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι κόσμος παντού, όχι μόνο στους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και στο εμπορικό τρίγωνο, ναι, που συνεχίζεται και έχει και εδώ αυξητική πορεία η αγοραστική τάση.
1: Πολύ ωραία. Ναι, σε ευχαριστούμε, Σπύρο Χαλκιά. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Λίμ. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δού, όπως είπες, με 7 ψήφους και ένα λευκό, και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που θα καθορίσει βεβαίως και τα επόμενα βήματα του κόμματος. Η κυρία Δούρου στην ομιλία του τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Απέθυνε κάλεσμα για ανάταξη του κόμματος, κάτι που είναι στο χέρι μας, όπως είπε. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή. Θα δώσουμε τον αγώνα, όπως είπε, για να συνταχθεί. Θα δώσουμε το παρόν στις εκλογές, είτε με νοτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Και πρόσθεσε ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει καμία και κανένας. Όλοι είμαστε πολύτιμοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι, όπως είπε, ναι, μπορούμε να μπούμε στη Βουλή. Ο κ. Φαπάς από την πλευρά του είπε ότι το μήνυμα που εκπέμπουν όλες αυτές τις διαδικασίες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και είναι όρθιος, παρά τις προβλέψεις ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Μην πω παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Και εκείνος τόνισε ότι θα δώσουμε το παρόν σε επόμενες εκλογές. Θα μπούμε στη Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στο να συγκροτηθεί η σύγχρονη αριστερά, και θα συναντηθούμε με συντρόφους και συντρόφισσες που χώρισαν οι δρόμοι μας πρόσφατα. Επίσης, είπε ότι ουδής δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία ή ως αποσκευή. Είναι έκφραση της λαϊκής εντολής. Οφείλουν για λόγους πολιτικής συνέπειας όσοι ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους να τις παραδώσουν στο κόμμα που εξελέγησαν, όπως χαρακτηριστικά. Και μεταξύ άλλων, βεβαίως, τόνισε, ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα και διαδικασία για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Ο κ. Πολάκης από τη δική του πλευρά και αυτός σημείωσε ότι.
3: Radio Rumeli News.
2: Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας και πρώην πρωθυπουργό, και βεβαίως και τόνισε ότι από την δική του πλευρά την ανάγκη να υπάρχουν καθαρές πολιτικές θέσεις από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Χωρίς να διαφαίνεται χαραμάδα αποκλιμάκωση, συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Στο στόχαστρο των Αμερικανικών δυνάμεων μπαίνουν πλέον και γέφυρες και υποδομές του οδικού δικτύου του Ιράν.

0: με την Τεχεράνη να απαντά με στοχευμένα πλήγματα σε αμερικανικές χώρες του κόλπου. Η Αθηνά Κορλίρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει μια νέα κλιμάκωση εδώ και περίπου μία εβδομάδα στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Αξίζει να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Μπαχρέιν είναι ένα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Περσικού κόλπου και μάλιστα φιλοξενείται εκεί για το αρχηγείο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Άρα δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγουν για τις επιθέσεις, εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Μπαχρέιν. Τώρα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, μία επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν και μία βάση στο νότιο Μπαχρέιν. Μάλιστα, ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν χώρες στάθμευσης αεροσκαφέν, εξαμενές καυσίμων του Αμερικανικού στρατού, γέφυρες, όπως είπες πολύ σωστά, που συνδέονται με τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Mm. Οι φρουροί της Επανάστασης επίσης είπαν ότι κατέστρεψαν και έναν χώρο αποθήκευσης αμερικανικών drones και ένα κέντρο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, υπάρχει μάλλον ένταση στην περιοχή και μάλιστα η Τεχεράν είπε ότι έκανε και επιθέσεις και στα στενά του ορμούς. Εκεί ανάγκασε 4 πλοία να σταματήσουν, 2 δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες και λένε ότι η θαλάσσια διόδος έχει πλήρως κλείσει και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να περάσει απολύτως κανένα, μα κανένα πλοίο.
0: Ναι. Αθηνά, μείνε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε λίγο δηλώσεις του διεθνολόγου, οικονομολόγου, του κυρίου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, ο οποίος μίλησε για τον κίνδυνο η κλιμάκωση των εχθροπραξιών να φτάσει μέσω των Χούθη ως τα στενά του Μπάμπαλ Μαντέμ με αποτέλεσμα το κλείσιμο και της Ερυθράς Θάλασσας.
2: Είμαστε 7η μέρα με βομβαρδισμούς των Αμερικανών στις νότιες πόλεις γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς και τα στενά του Ορμούς. Έχουν βομβαρδιστεί και πολιτικές υποδομές. Είδαμε δύο γέφυρες, ένα σιδηροδρομικό σταθμό. Υπάρχουν αμαχητήματα. Δυστυχώς φαίνεται ότι πάμε σε μια ήδη κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και το Ιράν απαντάει χτυπώντας βέβαια ασύμμετρα τις πόλεις του κόλπου. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Έχουν δεχθεί πλήγματα και η Ορδανία προσπάθησαν να χτυπήσουν, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε και επέκταση και στα στενά του Μπάμπα Αλ Μπαντέμ, που σημαίνει ότι ουσιαστικά θα κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα αν το επιδιώξει το Ιράν και η Χούθη. Υπάρχουν μεσολαβητικές ενέργειες και από την Κίνα και από το Πακιστάν προσπαθούν να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ φαίνεται ανέντοτος.
0: Λοιπόν, Αθηνά, να δούμε τι γίνεται και με τις πυρκαγιές στον Καναδά, σε παρακαλώ.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δασικές εκτάσεις στον Καναδά που καίγονται για αρκετές συνεχόμενες ημέρες. Ο Καναδάς άλλωστε κάθε χρόνο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα με πυρκαγιές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social που είπε ότι για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στα βόρεια των ΗΠΑ που οφείλεται στις πυρκαγιές, θα καταστήσει τον Καναδά υπεύθυνο. Είπε συγκεκριμένα ότι θα τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον κύριο Κάρνη, να μάθει τι σκοπεύει να κάνει. Θεωρεί ότι ο Καναδάς, μάλλον κατηγορεί τον Καναδά για ολιγορία, η θελημένη ολιγορία όπως είπε, και απείλησε ότι θα προχωρήσει και στην επιβολή νέων τελωνιακών δασμών στον Καναδά για να μπορέσει να καλυφθεί το κόστος αυτής της μόλυνσης, όπως είπε, που βεβαίως εξακολουθεί να καίει, άρα ακόμη δεν μπορεί καν να υπολογιστεί, αλλά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Μάλιστα. Και να δούμε τι γίνεται και στη Βρετανία, που από τη Δευτέρα θα έχει νέο πρωθυπουργό.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Βρετανία είναι μια χώρα που αλλάζει πρωθυπουργούς πάρα πολύ σπάνια. Στα τελευταία 26 χρόνια έχει αλλάξει μόλις 8 πρωθυπουργούς. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος έχει την έδρα, την ηγεσία του κόμματος που έχει την πλειοψηφία στην Βουλή είναι και πρωθυπουργός αυτόματα. Έτσι λοιπόν ο Άντι Μπέρμαν έλαβε τη στήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος την περασμένη Παρασκευή. Μιλάμε για τον γνωστό πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, ο οποίος κατάφερε και άλλαξε πολύ την οικονομία της περιοχής και έγινε πολύ δημοφιλής. Από Δευτέρα λοιπόν αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της Βρετανίας. Οι εργατικοί έχουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν ο Μπέρναμ με τη στήριξη 340 από τους 401 βουλευτές των εργατικών ανακηρύχθηκε αρχηγός. Mm-hmm. Τη Δευτέρα θα συναντήσει στο εθιμοτυπικό το βασιλιά Κάρολο στο Μπάκιγχαμ για την τυπική έγκριση. Mm-hmm. Μέχρι τότε, δηλαδή για το Σαββατοκύριακο, παραμένει ο Στάρμερ υπηρεσιακός πρωθυπουργός και βεβαίως έχει πει ότι το πρώτο του μέλημα είναι μια πολύ πιο κοινωνική πολιτική για την αντιμετώπιση όλων των οικονομικών προβλημάτων που έχει η Βρετανία.
0: Ναι. Αθήνα Κορλίρα, σας ευχαριστούμε.

0: Στα δικά μας και πάλι, άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις προς την ΑΔΕ. Η ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν όσες 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι παρέμειναν αρρύθμιστες όσες 31 Απριλίου φέτος. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μετά τον ΕΦΚΑ ενεργοποιείται από σήμερα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για την εφορία μέσω υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myad.gov.gr από τους οφειλέτες η νομοθετική ρύθμιση με την οποία παρέχεται δυνητικά η δυνατότητα σε κατ' εκτίμηση 700.000 έως 900.000 οφειλέτες εφορίας, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, να τακτοποιήσουν σε έως 72 μηνιαίες δόσεις τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023. Βασική προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής από τους οφειλέτες από σήμερα και ως τα τέλη του χρόνου, οι οφειλές αυτές θα πρέπει να μην έχουν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Ποια είναι τώρα τα βασικά σημεία της νέας ρύθμισης? Πρώτον, οι βεβαιωμένες από την εφορία οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δεύτερον, εάν οι οφειλέτες στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, αυτή πρέπει να έχει απολεστεί, να έχει χαθεί δηλαδή, έως τις 20 Απριλίου του 2026. Τρίτον, να μην έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όπως υποκριούνται για την τελευταία πενταετία, με τελευταία την περσινή δηλώση εισοδήματος. Τέταρτον, να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Εφόσον υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από 1/1/2024 και εντεύθεν αυτές θα πρέπει ή να εξοφληθούν εφάπαξ ή να μπουν στην πάγια ρύθμιση των έως 24 μηνιαίων δόσεων. Και το βασικότερο, λέει, να εξυπηρετούνται οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Πέμπτο, να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για καποδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Και έκτον, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη συγκεκριμένη ρύθμιση καθορίζεται στα 30 ευρώ. Πάντως, η ισχύ της συγκεκριμένης ρύθμισης αρχίζει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το στοίχημα πάντως στην περίπτωση της νέας αυτής ρύθμισης είναι όπως και σε προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία, είναι πόσοι τελικά οφειλέτες θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν και από τους συμμετέχοντες πόσοι τελικά από αυτούς θα ολοκληρώσουν την αποπληρωμή της οφειλής, γιατί όπως έχει συμβεί σχεδόν σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις, παραπάνω από τους μισούς θα διακόπτουν τη ρύθμιση μετά την πληρωμή ενός, δύο ή τριών μηνιαίων δόσεων, σηκώνοντας λευκή σημαία. Άρα μείνει να δούμε και πόση θα είναι η συμμετοχή και για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Σε εγκελίψη της ασφαλείας της φυλακής Ναυπλίου μεταφέρθηκε ο 42χρονος που προφυλακίστηκε για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με θύματα 3 εργαζόμενους. Ο δεύτερος 42χρονος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέος, αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Σε μεταξύ θέμα χρόνου θεωρείται η έκδοση της 46χρονης από την Αγγλία στην Ελλάδα ταυτόχρονα με εντολή εισαγγελέα. Αναζητείται ο αποστολέας του email που ξεκλείδωσε την υπόθεση και οδήγησε τις αρχές σε νέες συλλήψεις. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χωρίδης, μιλώντας στα Νέα Σαββατοκύριακο, τονίζει ότι δεν χρειαζόταν το συγκεκριμένο mail για να γίνουν οι σύλληψεις, καθώς οι νέες έρευνες των αρχών ξεκίνησαν πριν σταλεί αυτό. Πράξη θελημένης τρομοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση της Μαρφίν η ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μέρι Μπόση, δίνοντας την ίδια τρομοκρατική διάσταση και στην επίθεση στην οικογένεια Νέστορα, εν αναμονή αν θα χαρακτηριστεί και αυτή η θελημένη. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, η κυρία Μπόση αναφέρθηκε και στην διαχρονική κρατική πρακτική της καταστολής αντί της πρόληψης.
2: Αυτό που ξεκίνησε και στην υπόθεση Μαρφίν αλλά και στην υπόθεση της κυρίας Νέστορ στην αρχή, είχαμε αυτό που διεθνώς ονομάζεται βία χαμηλής έντασης. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, έχει βία χαμηλής έντασης? Είναι συμβολικού τύπου βία. Δηλαδή γκαζάκια, απορίες, μελίκες, καταστροφές, υβριστικά συνθήματα, απειλές, αλλά έχω αποτέλεσμα και στο ένα και στο άλλο θάνατο. Το αποτέλεσμα του θανάτου πάβει να είναι χαμηλής έντασης βίας και τότε γίνεται κλασική τρομοκρατία. Αυτό ισχύει και για την υπόθεση Μαρφίν, στην οποία βέβαια κρατώ μία επιφύλαξη, γιατί αρχικά τη θεωρώ ηθελημένη πράξη τρομοκρατίας, και στην υπόθεση της κυρίας Νέστρος, που επίσης εντάσσεται στην τρομοκρατία, γιατί κατέληξε σε θάνατο. Έγινε ηθελημένα ή μη, δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εδώ όμως να πω ότι ο χώρος προέλευσης των δραστών, τουλάχιστον ο χώρος όπου αυτοτοποθετούνται, έχει εδώ και χρόνια δηλώσει ότι βρίσκεται σε πόλεμο. Σε πόλεμο το κράτος. Σε πόλεμο με τους εκπροσώπους του κράτους. Αλλά και όλους όσους επιλέγουν να θεωρούν ως αντιπάλους τους.
0: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την ελληνικό μετρό ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα, ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι. Αύριο τα σπουδαία ολοκληρώνονται στην Αμερική το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η Ισπανία, Αργεντινή θα διεκδικήσουν το τρόπαιο Μέση εναντίον Γιαμάλ στις 10 το βράδυ. Τα μεσάνυχτα έχουμε για την τρίτη θέση Γαλλία-Αγγλία. Ενώ υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια τώρα, στις 3 παίζει ΑΕ Γκρόνικεν και στις 4.30 Άγιαξ Ολυμπιακός, περισσότερα στο Sport City που ακολουθεί.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή ο Γιώργος Παπάζογλου, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City με τον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Ακούτε, Ράδιο Ρούμελι News.

0: regalo esta vez ya. Τρία πέντε λεπτά μετά τις δύο, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς στην αφετηρία της Σαββατιάρικης Sport City. Έφτασε 18 του Ιούλη. Το απολαμβάνεις στους δρόμους, δηλαδή βγήκε σήμερα και ένιωσες την άνεση του να οδηγείς. Το ευχαριστιέσαι.
1: Και από ζέστη.
0: Δεν πάντα έχεις όλα. Ή θα έχεις άνεση ή θα έχεις αυτό. Και άνεση και κρύο δεν γίνεται. Φτάσαμε και στην τελική ευθεία του Μουντιάλ, καθώς έχουν παιχθεί τα 102 από τα 104. Έχουμε μικρό τελικό απόψε. Βέβαια, αύριο έχουμε τον μεγάλο τελικό στη Νέα Υόρκη. Και φαντάζομαι
1: αυτό
0: ότι.
1: Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω.
0: Γιατί μετά το μικρό τελικό γίνεται το μεγάλο.
1: Όχι, γιατί λέγεται μικρό τελικό. Για την τρίτη θέση πρέπει να λέγεται και τελικό. Τελεία.
0: Okay, εντάξει, παιδί μου. Ναι, δόθηκε ένα όνομα. Θα μπορούσε να το λένε Θανάση. Ναι, το λένε μικρό τελικό, α πούμε. Ναι, okay. Και έχει ένα δέλεαρ γιατί είναι η τρίτη θέση. Σου θυμίζω
1: τι
0: ότι.
1: Η τρίτη θέση.
0: Μια κατάταξη. Γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είναι οι μεγαλύτεροι αγώνες.
1: Εκεί δίνουν μετάλλια.
0: Δίνει μετάλλια. Ναι, γιατί δεν παίρνει ο τέταρτος και παίρνει ο τρίτος.
1: Εδώ δίνουν μετάλλια.
0: Όχι, αλλά είναι θέμα. Τερμάτισες τρίτος στον κόσμο. Πάντως, δεν είναι ωραίο να είσαι τρίτος από τέταρτος.
1: Ναι, αλλά σχεδόν σε όλα τα σπόρα έχουν καταργηθεί οι αγώνες για την τρίτη θέση. Ωραία, ακόμη και στην Ευρωλίγκα.
0: Θα κάνεις ένα χαρτί, θα γράψεις προς τον κύριο Ινφαντίνο.
1: Α, τότε είναι που θα.
0: FIFA κλπ.
1: Θα μας πεις μετά για το μεγάλο σόου που θα κάνουν αύριο.
0: Θα ανοίξεις μια παρένθεση φίλος προς τον
1: Το ημίχρονο θα κρατήσει 2 ώρες.
0: Όχι, όχι, το αλλάξαμε. Όλα είναι καλά πλέον.
1: Μόλις
0: 17 λεπτά.
1: Έκανε ο Τραμπ ανάλυση, το είδες.
0: Εντάξει, δεν θα έπρεπε. Θα το κάνουμε εμείς, να μην κάνει ο Τραμπ. Δικό του είναι το Μουντιάλ, ό,τι θέλει το κάνει. Ναι, για Μουντιάλ θα μιλήσουμε ως επιτοπλίστων. Λογικό είναι, περάσαμε μια φοβερή εβδομάδα με μπόλικο δράμα, με όλες αυτές τις ωραίες ιστορίες που μένουν να τις λες, παιδί μου, και να τις συζητάς. Ήμουν εκεί, το έκανα
1: κάτσε,
0: έτσι.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Τα λες ωραία, γιατί πέρασε η Αργεντινή. Φοβερή εβδομάδα. Γιατί. Έμαθα, ακούστηκε η φωνή σου μέχρι την Αίγινα στον γκολ του.
0: Γιατί πού ήμουν για να ακούσει μέχρι την Αίγινα. Έχω άλλωθει, έγραφα το μάτσο. Μπορείς να διαβάσεις τα νέα, έγραφα το μάτσο. Έχω άλλωθει.
1: Ναι, έγραφε το μάτσο.
0: Ήμουν πάρα πολύ
1: συγκεντρωμένος
0: και πάρα πολύ σοβαρός. Έτυχε. Ακούστηκε, έβγαλα μια κορώνα, όχι. Καταλαβαίνω γιατί είναι πρόβλημα αυτό.
1: Δεν είναι πρόβλημα.
0: Ο καθένας να υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Δηλαδή,
0: να μην υποστηρίζουμε ομάδες στην Ελλάδα. Να μην υποστηρίζουμε και στο Μουντιάλ, έλεγες δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, όχι, το είπα από την άποψη φοβερή εβδομάδα. Να είχαν η Αργεντινή, θα ήταν θλιβερή εβδομάδα.
0: Φοβερή εβδομάδα, γιατί ο συγκεκριμένος ημιτελικός. Α, στην Αργεντινή, ότι εγώ είμαι Αργεντινή. Ο συγκεκριμένος ημιτελικός θα μνημονεύεται για τα
1: ναι, βέβαια.
0: Αυτό. Ζήσαμε ένα μάτς.
1: Θα μνημονεύεται για την ανατροπή, για τον Τούχελ που τον βρίζουν όλοι.
0: Πιθανότατα είναι η ανατροπή του αιώνα, φίλε.
1: Ποιος
0: είναι, για πες μου. Πες με ένα σημαντικότερο μάτς που ήρθε ανάποδα έτσι.
1: Το United.
0: Στο 86 έχανε.
1: Προηγούμενος
0: αιώνας. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Αλλάζουν οι αιώνες.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά δεν μιλάω για το Champions League. Σου μιλάω σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δηλαδή, αν μου πεις ποια είναι μέχρι τώρα η πιο έντονη ανάμνηση αυτού του Μουντιάλ, ποια πιθανολογείς ότι είναι η στιγμή που θα θυμόμαστε περισσότερο μέχρι εδώ.
1: Και με τον τέτοιον και με την Αίγυπτο ήταν φοβερή άνθρωπη.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για.
1: Απλά ήταν ημιτελικό και
0: για το παγκόσμιο
1: μίσο.
0: Μιλάμε για παγκόσμιο μίσο τώρα. Άλλο επίπεδο, άλλο ανταγωνισμό. Όλες οι ιστορίες που είχε γύρω-γύρω. Ας να πάρουμε μετά.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Με μεγάλη υπομονή στη ρύθμιση του ήχου η φίλη μας Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου, Μαρία. Στην αρχισταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για εμάς τους δυο, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, στα μικρόφωνα του Αθήνα 84 έως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Λέει η Μαρία, θα σεβαστούν. Δεν μπορεί. Red Hot Chili Peppers είναι. Κάτι θα κάνουν, θα σταματήσουν λίγο. Δεν μπορεί να συνεχίσουν όλοι.
1: Και όμως σταματήσαν και αυτοί για μας.
0: Ναι, σταματήσαν εκείνοι για μας. Άντε, σταματήσουν εκείνοι για μας για να μπούμε στο διατάφτα. Πρώτα απ' όλα να δώσουμε τα τυπικά. Γιατί είναι. Ξεκινάει σε λίγο το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγεν. Και για την ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερη εβδομάδα.
1: Γιατί είναι τέλος... την Εύα, έτσι.
0: Ακριβώς. Ο Ιλμαχίτο.
1: Εσύ θεωρείς ότι ήταν από τους καλύτερους την τελευταία τριετία.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος ξένος στην ιστορία της ΑΕΚ από την εποχή της Αβεύση και μετά.
1: Ναι.
0: Φοβερά επιδραστικός. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή στο double της ομάδας του Αλμέιδα. Πάρα πολύ καλός. Μάλλον MVP της χρονιάς που πέρασε. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα ότι θα φύγει. Είναι σαν την τελευταία συναυλία του Big Slacks ο Πινέδα κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι, κάθε
0: δηλαδή
1: χρόνο
0: κάθε καλοκαίρι είναι, ναι, φεύγει ο Πινέδα από το Μεξικό, από αυτό. Δεν
1: πάει.
0: Το πολύ πίστευα, αλλά τώρα.
1: Θα σταματήσουν και οι Big Slacks.
0: Έτυχε και η συγκυρία. Έλα, μωρέ, ξεπειράζουν οι Big Slacks. Και έτυχε η συγκυρία του να είναι πλέον ονοματίας Αλμίδα στην Μοντερέι.
1: Πιστεύω έπαιξε ρόλο.
0: Φίλε, για παίκτη αυτή τη ηλικία πληρώσαν 8 εκατομμύρια τη ρήτρα. Δεν το συζητήσανε. Παιδιά, εδώ
1: πόσα
0: είμαστε. Τη ρήτρα ναι, δεν έχει.
1: Α, ναι.
0: Τι λέει το χαρτί, 8-8. Δικό μα και πάμε βεβαίω.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Οι περισσότεροι Μεξικάνοι φεύγουν στην Ευρώπη, αλλά και οι Μεξικάνοι γυρίζουν στο Μεξικό με πολλά λεφτά.
0: Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό προϊόν, ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό προϊόν της Αμερικής είναι το πρωτάθλημα του Μεξικού. Εξού και οι ομάδες του Μεξικού έχουν franchise στο MLS.
1: Ναι.
0: Οι Μεξικανοί μετανάστες κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρατούν ψηλότερα από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι πάρα πολλά τα έσοδα, έχουν πάρα πολλά λεφτά οι ομάδες του Μεξικού.
1: Τότε γιατί πουλάνε.
0: Πουλάνε γιατί υπάρχει το κίνητρο του εκάστοτε να πάει να παίξει τη Ρεάλ και στην Μπαρσελόνα. Ναι. Να παίξει τη Λα Λίγκα, να παίξει την Πρέμιερ Λίγκ. Λογικό δεν είναι, ποδοσφαιριστές είναι. Αν δεν θέλουν να παίξουν στο κεντρικό ταμπλό, που θα παίξουν. Αλλά δεν ήταν ποτέ θέμα τους το οικονομικό.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Του να σε φέρω πίσω, αν πει το OK, ότι δεν θα βρούμε τα λεφτά, ας πούμε, να το κάνουμε.
1: Τι τα βρήκαμε, τη μία έτσι.
0: Έχει και Ολυμπιακό σε λίγο καλό φιλικό παιχνίδι.
1: Για πες την ενδεκάδα, κάτσε να πούμε την ενδεκάδα.
0: Ναι, λοιπόν, είναι Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Πιλιό, Μαρίν, Κάιρινεν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά, Βάγκα και Γιώβιτς. Έχει κάνει παραπονάκια ο Νικολίτς όλη την εβδομάδα.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλοι οι προπονητές θυμώνουν όταν φεύγουν οι καλοί τους παίκτες. Ένα. Και δεύτερον, γιατί θεωρεί ότι έχει καθυστερήσει λιγάκι η κατάσταση.
1: Δύο νέους παίκτες έχει στην ενδεκάδα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, είναι ο Κάιρινεν και ο Ζουμπκόφ. Ναι, οι υπόλοιποι είναι παιδιά της περασμένης ομάδας. Τους ή άλλως δεν έχει κάνει και κάτι άλλο μεταγραφικά η ΑΕΚ.
1: Αυτούς τους δύο πήρε.
0: Ναι, προσπαθεί να είναι συνετή και ψύχρεμη. Τώρα ανοίγει η αγορά.
1: Μα τι να πει ο Νικολίτς, ρε φίλε, αφού γράφει ρήτρα τόσα, τον παίρνω και φεύγω. Τι μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ?
0: Δεν είπε για τον Πινέδα.
1: Α, γιατί δεν πήραμε στη θέση
0: είπε,
1: του Πινέδα.
0: Όχι, ότι έχουμε αργήσει. Περιμένουμε κάποιους παίκτες, είμαστε λίγοι, ναι, κλπ. Ναι. Αυτό είπε. Στην πραγματικότητα
1: αυτό,
0: τα νεύρα του τα είχε για άλλο λόγο.
1: Βέβαια,
0: είναι αυτό που λες, δεν έχω πιει καφέ το πρωί.
1: Ναι,
0: αυτό. Είχε πιει καφέ, απλά τον πείραξε λίγο η ιστορία του Πινέδα. Και πολύ λογικό είναι να τον πείραξε, γιατί ο Πινέδα αλλάζει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν μια ομάδα στημένη πάνω του. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια και για το πρωτάθλημα και για μια ομάδα η οποία πέρσι το κατέκτησε.
1: Αυτή είναι η αγορά όμως, τι να κάνουμε.
0: 4:30 έχει Άγιαξ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Είδες χθες τα Σίλβα καθόλου?
1: Τα είδα, τα κόλλητα.
0: Ναι, οκ, okay, έπαιξε ένα φιλικό πιο εύκολο με την Φορτούνα. Ξέρεις τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Μοιράζουν το χρόνο συμμετοχή.
1: Δεν είναι η Φορτούνα.
0: Ναι, τερμάτισε πέρσι 11η, ας πούμε, και φέτος είναι εκεί.
1: Μα δεν ήταν αυτό το θέμα, ήταν οι ατομικές ενέργειες που έκανε.
0: Όχι, είναι αυτό το έρωτας με την πρώτη ματιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Τα πρώτα μάτς τα βαρετά, κάτω από τη λιακάδα, με στη ζέστη, μέσα
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Δύο φορές είδα πρεμιέρα παίκτη που εντυπωσίασε και όντως έπαιξε μεγάλη μπάλα. Στον Ολυμπιακό, έτσι. Μια Ολέτο, Αύγουστος ήταν.
0: Ναι.
1: Και μπήκε Ολέτο και έπαιξε ένα φιλικό και τρίβαμε τα μάτια μας.
0: Ναι. Μία... άμα δεις το Βαλβέρδε, μην το πεις αυτό.
1: Ναι, και μία ο.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Έχω να σου πω μεγάλη ιστορία.
1: Τι?
0: Έχω να σου πω, αλλά τώρα θα πάμε πολύ μακριά. Μα είπαμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
1: Όχι, επειδή λες έρωτας με την πρώτη ματιά και ο Λέτο, τουλάχιστον σε μένα, έτσι. Ο Λέτο και ο.
0: Υπάρχει ένας φοβερός τύπος μάνατζερ.
1: Ακόμη και ο Μιραλάς δεν έκανε τόσο εντυπωσιακό.
0: Όχι, ποιος Μιραλάς. Ναι. Μιραλάς στην αρχή, επειδή έπεσε στην παράδοση παραλαβή Σοκράτης Κόκαλης Βαγγέλης
1: Μαρινάκης. Λέγα που τον βρήκαν αυτόν.
0: Είναι μεταγραφή Δημήτρη Θεοδωρίδη. Είναι πριν
1: ναι.
0: αλλάξει
1: ναι.
0: η διοίκηση. Και ήταν εκεί έξω από τα αποδυτήρια, χαιρετιόμασταν
1: ναι.
0: και αυτά. Ήταν ένα παιδί ήσυχο, ναι. δεν πήγαινε το μυαλό σου. Αλλά μετά ήρθε ο Βαλβέρδε.
1: Mm.
0: Και είδε αυτά που δεν είδαν οι άλλοι
1: mm.
0: και τον έβαλε να παίξει τρεφόρ. Mm. Όπως εχθές, ας πούμε, είδε σε
1: μεγάλο. Στα χάφε, παίζει τότε.
0: Εξτρέμ ήταν ο Μιραλάς. Αλλά τον έφερε και παίξει στην κορυφή για 6 μήνες μέχρι να πάρει ο Ολυμπιακός τον Τζιμπούρ.
1: Mm.
0: Εκείνη την πρώτη χρονιά του Βαλβέρδε στη δεύτερη θητεία του. Παίζει center four και χάνει την μπάλα.
1: Ξεφύγαμε, έλα.
0: Ναι. Τι λέγαμε, είπαμε την 11η τη ΑΕΚ, είπαμε ότι παίζει με τη Χρόνιγκεν στις 4.30 Άγιαξ Ολυμπιακός και εκεί έχει πολύ ρεπορτάζ. Έρχονται, φεύγουν, ανακοίνωσαν τον Ρόκα σήμερα.
1: Πάλι ανεπίσημο θα είναι, έτσι, εκεί στο προπονητικό κέντρο.
0: Όχι, όχι, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ παίζει σήμερα.
1: Στο γήπεδο του Άγιαξ.
0: Νομίζω όχι, σε ένα προπονητικό του, αλλά όχι στη γειτονιά του εκεί, στο Βλάρντιγκεν που έχουν παίξει ήδη τα πρώτα τρία παιχνίδια. Άστο αυτό, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Γιατί έχει όλο αυτό το ωραίο που δίνουν οι Αμερικανοί σε αυτές τις ιστορίες. Οι Αμερικανοί καταφέρνουν να του δώσουν μια υπόσταση.
1: Ναι, έκανα
0: μια συνέντευξη τύπου σήμερα. Δεν έχει σημασία.
1: Η μήχρονα μισή ώρα. Να δεις αυτός που θα χάσει.
0: Κοντά στο δισεκατομμύριο έσοδα.
1: Okay. Να δεις αυτός που θα χάσει, που θα το επικαλεστεί.
0: Ναι. Κοίτα εδώ τώρα τι έχουν κάνει οι τύποι. Πήρανε μερικούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους των σπορ των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Αυτός ο κύριος εδώ λέγεται Tom Brady. Είναι ο Jordan του Αμερικανικού ποδοσφαίρου.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο quarterback που πήρε τα πρωταθλήματα με τους Patriots. 42 χρονών σταμάτησε, μέτριος. Τον Kevin Durant, φαντάζομαι τον έχεις ακουστά. Πήραν ακόμα και τον Kevin Hart, τον κοντούλη, τον ηθοποιό. Εκείνο το μούτρο το απίθανο που τα κάνει όλα όπα.
1: Και κάναν συνέντευξη τύπου.
0: Τους πήρανε όλους, δηλαδή Ντιμπού Μαρτίνες, προπονητές, Μέση, όλο και από την Αργεντινή και από την Ισπανία και κάνανε ερωτήσεις εκείνη. Και στήσανε μια ολόκληρη συνέντευξη πάνω σε αυτή τη λογική. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Είχε ήταν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις.
0: Ναι, γιατί ήταν αθλητές-αθλητές.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι προφανώς ξέρουν πράγματα τα οποία μπορούν να σκεφτούν πράγματα που οι υπόλοιποι δεν τα έχουμε στο μυαλό μας έτσι καταγεγραμμένα. Κυρίως όμως έφτιαξαν ένα προϊόν που έδωσαν άλλη διάσταση σε αυτό που λέμε συνέντευξη τύπου. Πήγαμε παρέα, ήμασταν στη συνέντευξη τύπου πριν από το Final Four.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο. Σε πολύ ωραίο χώρο.
1: Αλλά τυπικούρες.
0: Ναι, στημένο.
1: Τυπικούρες.
0: Ναι. Στημένο.
1: Εδώ ξέραμε τώρα τι θα ερωτηθεί και τι θα απαντηθεί.
0: Εδώ τώρα πήραν έναν τύπο σαν τον Kevin Hart, ο οποίος είναι στη βιομηχανία, στη showbiz του Hollywood και είναι από τους καλύτερους κωμικούς της εποχής, να πάει να κάνει τη συνέντευξη τύπου όπα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ή πήραν τον Durant να ρωτάει τον Ντιμπού Μαρτίνες τι σημαίνει για σένα και για την Αργεντινή τον back-to-back, ας πούμε. Και να δώσουν όλη αυτή την ιστορία. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί αντικειμενικά η Ισπανία αντιμετωπίζει τον δικό της γιο. Ο Μέση ποδοσφαιρικά είναι προϊόν της Ισπανίας. Το ταλέντο του είναι δικό του και να το χαίρεται. Η ανάπτυξή του όμως από 12 χρονών είναι μέχρι το νούμερο 1 του κόσμου είναι κυρίως αυτό. Ο τρόπος που οι Ισπανοί κατάφεραν να το διοχετεύσουν και να το φτάσουν εκεί που έφτασε. Έχει λοιπόν πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Παίζει η μισή Μπαρτσελόνα με το Μέση.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Μέση με το Γιαμάλ που τον κρατούσε 5 μηνών στην αγκαλιά του σε εκείνη την καμπάνια της UNICEF και της Diario Sport. Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, ο οποίος είναι προπονητής πολλά χρόνια των εθνικών ομάδων, ήταν καθηγητής του
1: Σκαλόνι,
0: το 17 στο UEFA Pro. Δηλαδή για να πάει βοηθός του Σαμπάολι ο Σκαλόνι, πήρε το UEFA Pro από την Ισπανική Ομοσπονδία. Και έχει καθηγητή τον Τελαφέντε.
1: Άρα έχουμε δάσκαλο και μαθητή, έτσι, και ποδοσφαιρικά και προπονητικά.
0: Έχουμε τρομερές. Δηλαδή αυτό τώρα το Γιαμάλ Μέση, αυτή η φωτογραφία που κάνει απίστευτη. Το γύρο του κόσμου ξανά και ξανά.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι κανονική, έτσι.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι γνωστή ιστορία. Από τότε που ο Γιαμάλ παίζει στην Μπαρσελόνα, αυτή η φωτογραφία έχει έρθει κατά καιρούς 100 φορές μπροστά.
1: Να πούμε στον κόσμο που δεν την είδε, τι είναι. Δείχνει τον Μέση να κρατάει μωρό το Γιαμάλ στην αγκαλιά του.
0: Το Δεκέμβρη του 2007 η Μπαρτσελόνα συμφωνεί με τη UNICEF και την Diario Sport, την εφημερίδα, να βγάλουν ένα ημερολόγιο, την έκδοση ενός ημερολογίου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γίνεται ένας διαγωνισμός στις γειτονιές της Βαρκελόνης. Φέρτε τα μωρά σας, όποιο κληρωθεί θα φωτογραφηθεί με παίκτες της Μπαρτσελόνα. Ο Γιαμάλ είναι ένας φοβερός μπόμπυρας. Είναι ο αδερφός του τώρα 34 χρονών. Είναι ατραξιόν, να ξέρεις. Ο αδερφός του γίνεται χαμός στα social media με τον αδερφό Γιαμάλ. Είναι ένας φοβερός μπόμπυρας λοιπόν. Κερδίζει η οικογένειά του όντως. Μέσα από κλήρωση λένε ότι έγινε η διαδικασία. Και προκύπτει τώρα αυτό το Μέση 20 χρονών να κρατάει στην αγκαλιά του. Είναι γεννημένος τον Ιούλιο του 2007 ο Γιαμάλ. Η φωτογράφηση είναι το Δεκέμβρη.
1: 20 και ο Μέση, διαφορά,
0: Ναι, και ο Μέση έχει παίξει.
1: Και ο γιος του.
0: Έχει παίξει πρώτο Μουντιάλ τον Ιούνιο του 2006.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει παίξει ήδη 1,5 χρόνο πριν το πρώτο του Μουντιάλ. Είναι φοβερή ιστορία. Όπως και να το κάνεις τώρα. Προφητεία. Έχουν βρει το φωτογράφο, λέει ο φωτογράφος πώς αγκωμένος είναι. Α, το κόνσεπτ δεν είναι μόνο να την κρατήσει στην αγκαλιά του. Δεν φαίνεται ολόκληρο. Τον κάνει μπάνιο. Έχει μια παιδική μπανιέρα και τον κάνει μπάνιο. Και εξηγεί ο φωτογράφος το πόσο αγκωμένος ήταν, το ότι δεν είχε ξαναπιάσει ο Μέση μωρό στα χέρια του, ότι ήταν εκεί η μαμά του Γιαμάλ. και πόσο τους βοήθησε για να γίνει φωτογράφηση, ότι έκλαιγε ο Γιαμάλ, όλο αυτό το. Είναι απίθανο τώρα, εντάξει. Είναι ιστορίες από εκείνες που λες, παιδί μου, ότι ούτε γραμμένες από χέρι σεναριογράφου δεν θα μπορούσαν να συμβούν. Ποδοσφαιρικά τώρα.
1: Περίμενε. Mm-hmm. Το ισχύει αυτό ότι το ημίχρονο θα κρατήσει μισή ώρα?
0: Όχι, σου είπα, 17. Έγινε ολόκληρη φασαρία.
1: Α, το κόψαν, έγινε.
0: Έχει γίνει ολόκληρη μοντάζ. Φασαρία με την UEFA να πιέζει τη FIFA και τη FIFA να πιέζει τους Αμερικανούς. Φίλοι, έχουν βγάλει μυθικά λεφτά. Οι Αμερικάνοι δείξανε στο ποδόσφαιρο πώς πρέπει να κερδίζεις χρήματα από τα πάντα. Ναι, ένα δις, ναι. Λέω, αυτό το hydration break, πώς λέγεται, ναι. Έχει φέρει έσοδα ένα δις. Αυτές οι διαφημίσεις που μπαίνουν στο 20 ναι, κάτι ναι, και στο 60 ναι, κάτι ναι, ναι. Έχουν αλλάξει την ιστορία. Από την άλλη.
1: Από την άλλη, έχουν αλλάξει και το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, okay.
1: Δεν μπορεί να πιέζω εγώ να βάλω γκολ και εσύ να μου λες, σταματήστε, πάτε να δροσιστείτε.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Παρά τα αυτά, δεν θεωρώ ότι έχουν κάνει καμία φοβερή ζημιά.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν βλέπουμε άσχημο μουντιάλ. Mm. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα φοβερά τα γήπεδά τους. Mm-hmm. Δεύτερον, τα γήπεδά τους ανά πάσα στιγμή κλείνουν από πάνω οι ροφές, μπαίνουν φώτα, είναι μέρα έξω, έχει 30 βαθμούς και μέσα οι θερμοκρασίες είναι μια χαρά να παίξουν ποδόσφαιρο.
1: Έχουν. Είναι κορυφαίοι,
0: ναι,
1: ρε
0: παιδί. Η διοργάνωσή τους είναι καλή. Δεν είναι άσχημη. Απλά
1: είναι παρατράγουδα. Είχαμε και παρατράγουδα κτλ.
0: Τι παρατράγουδα. Επειδή ζήτησε μωρέ ο Τραμπ μια χάρη τώρα να μην αναμετρήσει κόκκινη. Έλα μωρέ, χάρη, τι ένα μου διάλειμμα σα δώσαμε. Τι ζητήσαμε, μια κόκκινη στη Αμερική.
1: Κυκλοφόρησε και το άλλο, ότι μετά την ήττα τη Αμερική από το Βέλγιο έκανε ένσταση ο Τραμπ, λέει, για αντικανονική συμμετοχή του παίκτη που αποβλήθηκε.
0: Γιατί αν είχε κάνει ένσταση, θα την είχε κερδίσει.
1: Α, ναι, σωστά.

0: λοιπόν, ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή έχει πετύχει κάτι που προφανώς έχει περάσει τον Ντούκου. Ίσως γιατί ακόμα είμαστε στην διαδρομή. Ξέρεις, αυτά τα βλέπεις καλύτερα όταν έχουν όλα τελειώσει. Η Αργεντινή δηλαδή είναι η πρώτη ομάδα τα τελευταία 70 χρόνια στο ποδόσφαιρο που πετυχαίνει 20 γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Έχει με όλη αυτή την περιπέτεια, με όλα αυτά τα θρίλερ που έχει ζήσει, που πήγε να αποκλειστεί από το Πράσινο Ακροατήρι, από την Αίγυπτο, από την Ελβετία, έχει φτάσει 20 γκολ. Το 20 γκολ έχει να συμβεί, αν δεν κάνω λάθος, από το 58, το 54, κάτι τέτοιο, 70 χρόνια. Λοιπόν, δεν είναι πολλά, τόσο πολλά όσο φαντάζεσαι. Ένα μάτς παραπάνω είναι σε σχέση με τα προηγούμενα μουντιάλ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ίδια τα μάτς. Γιατί ουσιαστικά το μάτς που έχει μπει.
1: Στο μουντιάλ της Γερμανίας ήταν 4 όμιλοι των 4, περνούσαν 2 πρώτοι και συνεχίζει.
0: Το μουντιάλ του 74.
1: Ναι.
0: Το 74. Δεν μιλάμε τώρα για το μουντιάλ του 2006.
1: Ναι, αλλά συγκρίνουμε για όλα τα μουντιάλ.
0: Σε σχέση με τα προηγούμενα. Ναι, ρε παιδί μου, τα πρώτα, η μεγαλύτερη επίθεση όλων των εποχών την έχουν από τη Βέρνη, από το 54. Η Γερμανία και η Αυστρία εκεί.
1: Τότε βάζαν 12 γκολ στην Κατησιά.
0: Σωστά. Λέω όμως ότι σε αυτό το φορμάτ, το 32 ομάδες που γίνανε 48, ένα νοκάουτ παραπάνω έφερε.
1: Okay.
0: Άρα σήμερα που δεν έχει γίνει ο τελικός ακόμα,
1: ναι,
0: είναι τα ίδια μάτς με την Αργεντινή που πήγε στο τελικό το προηγούμενο, ναι, και το πήρε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τα 20 γκολ έχουν να συμβούν, σου λέω, 70 χρόνια. Από τη δεκαετία του 50 έχουν συμβούν. Άρα λοιπόν είναι ένα δεδομένο που δεν μπορεί να τα αφήσει απ' έξω. Απ' την άλλη, η Ισπανία έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ένα γκολ, ναι.
0: Η Ισπανία τα τελευταία 2 χρόνια έχει χάσει ένα μάτς στα πέναλτι, τον τελικό του Nations League από την Πορτογαλία, και έχει βγάλει, πώς να σου πω, χωρίς να ιδρώσει όλο αυτό το τουρνουά σε αυτή την.
1: Από ποιον το φάγε το γκολ, θυμίσαι μου.
0: Από το Βέλγιο.
1: Το
0: 2-1 από το Βέλγιο. Είναι τρομερό αναλογιστής το πόσο.
1: Άρα
0: μεγάλη.
1: Άρα παίζει καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα.
0: Παίζει καλύτερη ομάδα που είναι η Ισπανία.
1: Η Ισπανία, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό, αλλά τη δίνουν να φανταστείς την Ισπανία 2-25 και την Αργεντινή 3-60. Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Συμφωνείς?
1: 2-25 με 3-60 είναι μεγάλη διαφορά.
0: 3-60 δίνουν την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Όχι. Okay. Ξέρεις, αυτό σχηματίζεται και στοιχηματικά. Αν εγώ παίζω Ισπανία,
1: ναι,
0: ρίχνω,
1: ναι,
0: την απόδοση.
1: Ναι.
0: Η αίσθηση που έχει ο κόσμος είναι ότι η Ισπανία είναι πιο καλή ομάδα από την Αργεντινή. Απλά η Αργεντινή είναι ο λάθος αντίπαλος. Μην μπλέξεις,
1: ναι,
0: μαζί της. Στέλνει εδώ ένας κύριος, Ευάγγελος Κυριαζής, λέει: καλημέρα, είστε πιτσιρικάδες. Δεν είμαστε πιτσιρικάδες, αλλά οκ. Okay. 1966, ναι, για τόσο είμαστε πιτσιρικάδες. Παγκόσμιο κύπελλο στην Αγγλία. Η Βόρεια Κορέα, λέει, προηγείται 3-0 της Πορτογαλίας και μπαίνει μέσα μια παιχτάρα από τον Λίνε Ουσίμπιου και βάζει 4 μπαλάκια.
1: Ναι.
0: Προφανώς και αυτή είναι μεγαλύτερη ανατροπή.
1: Ναι,
0: αλλά είναι προηγούμενος αιώνας.
1: Ναι,
0: εγώ λέω ανατροπή του αιώνα του, ναι, τρέχοντος.
1: Καλά, και το ίδιο να είναι και σε τι φάση έγινε αυτό, έτσι.
0: Ναι, οκ. Okay. Απ' την άλλη, είναι ασημητελή, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Κοίτα τώρα τι αναμνήσεις έχει ο κόσμος. Μεγαλώσαμε με τα παγκόσμια κύπελλα.
1: Ναι,
0: τα παγκόσμια κύπελλα είναι ένας λόγος να γυρίζεις πίσω και να συνειδητοποιείς το πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δεν μπορώ εγώ να βάλω το Μέση στην κουβέντα με τον Μαραντόνα.
1: Όχι, εντάξει. Δεν, αλλά μπορώ, τώρα που το είπε αυτό, αυτή την Πορτογαλία την είχαμε κερδίσει 4-2 και φέραμε 2-2 στη Λισαβόνα και αποκλειστήκαμε από το παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικού.
0: Ναι, το λες για το 70.
1: Τότε που δεν
0: 70,
1: έπαιξε ο Δωμάζος που δεν πήγε στο Βουκουρέστι.
0: Ναι, το πήγαμε πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει λοιπόν αυτό το contrast. Η καλύτερη επίθεση των τελευταίων 70 χρόνων σε παγκόσμιο κύπελλο με την καλύτερη άμυνα όλων των εποχών. Οι τύποι αυτοί που λέγονται Ισπανοί δεν παίζουν άμυνα ορμάτα αδερφιά.
1: Όχι, παίζουν μεθοδευμένη άμυνα.
0: Όχι, κρατούν το ρυθμό με την μπάλα στα πόδια. Ναι,
1: κρατούν
0: έχουν
1: αυτή την
0: μπάλα. Φοβερά ποσοστά στην κατοχή, στην ευστοχία της πάσας. Ελέγχουν απόλυτα το ρυθμό, σαν να σε κοιμίζουν το παιδί.
1: Μα αυτό έγινε με τη Γαλλία, ρε φίλε. Λες και δεν υπήρχε η Γαλλία μέσα. Όλοι λέγαμε η Γαλλία, ομαδάρα κτλ. Και ούτε
0: η
1: ευκαιρία δεν έκανε.
0: Η ομάδα είναι σίγουρα η Γαλλία.
1: Ναι, αλλά την έκανε.
0: Η πιο καλή ομάδα όμως αποδείχθηκε ότι είναι η Ισπανία. Αλήθεια είναι αυτό. Και απ' την άλλη έχουμε μια παγκόσμια πρωταθλήτρια η οποία είναι Ρυφιού του Λουζ. Η οποία έχει φτιάξει ένα δικό της σενάριο. Εμένα μου θυμίζει ποδοσφαιρική αίρεση αυτό. Δεν είναι εθνική ομάδα. Είναι 25 τύποι που λατρεύουν ένα τύπο, τον έχουν κάνει το TEM. Έχει πει μυθική ατάκα ο Έντσο Φερνάντες.
1: Ναι.
0: Που λένε: θες να πας Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Λέει: όχι. Δεν θες να πας Ρεάλ. Ναι. Όχι. Γιατί δεν θες να πας Ρεάλ? Γιατί ήταν αντίπαλος στη μέση. Ωραία, συμπέρασμα τώρα. Σε θέλει Ρεάλ και δεν πάω, είναι αντίπαλος στη μέση.
1: Την ανάλυση του Τραμπ την άκουσες?
0: Για πες.
1: Είπε ότι εγώ είδα το ματς. Λέει: είδα την Αγγλία. Και τον συμπαθώ τον Κέιν γιατί έχω παίξει μαζί του γκολφ. Αλλά έβαλε γκολ η Αγγλία, λέει, και ο Κέιν πήγε στην άμυνα. Και τι έκανε, λέει, η Αργεντινή? Έβαλε το Μέση στα δεξιά και εκεί άλλαξε το παιχνίδι.
0: Φαντάσου, ρε φίλε, το πήρε χαμπάρι ο Τραμπ και το πήρε χαμπάρι ο Τούχελ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Μυθικό είναι. Τούχελ είναι σε δύσκολη. Μα η Ομοσπονδία στηρίζει να μου πεις, τον Ισή Βράζη.
1: Εσύ ρε παιδί μου μπορείς να θα μιλήσουμε μετά τις τρεις κατά πάση πιθανότητα με το Σάκη της Σιόλη. Αλλά τι είχε στο μυαλό του ρε φίλε, τι είχε στο μυαλό του. Τι έστικτο, 11 πέτες πίσω.
0: Καταλαβαίνεις ότι η Αγγλία έχει, να είπε ο κύριος τώρα για το 66. Από το 66 έχουν περάσει 60 χρόνια. Η Αγγλία που είναι μία από τις μεγαλύτερες σχολές ποδοσφαίρου δεν έχει πάρει τίποτα. Πήρε η Ελλάδα Euro.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχουν στο αίμα τους, δεν είναι καλά, δεν νιώθουν άνετα. Ο άλλος εδώ, ο τύπος ο απίθανος, 4 μάτς στη σειρά νοκάουτ, έχει 60 σφιγμούς μετά το 70, με όλα να είναι ανάποδα. Με το πράσινο ακροτήρι η Αργεντινή ήταν για γέλια.
1: Ναι.
0: Με την Αίγυπτο είναι 2-0 στο
1: 79-02.
0: Με την Ελβετία, αν δεν αποβληθεί ο Σέντρε Φόρ, πώς τον λέγανε ο.
1: Πώς ναι, τέλος πάντων.
0: Πολέ,
1: ναι.
0: Εμπολέ, νομίζω λέγεται.
1: Εμπολέ.
0: Ναι, θα ήταν ακόμα εκεί. Και αυτός ο τύπος με 60 σφιγμούς, 39 χρονών, λέει: Ελά, δεν να παίξουμε. Mm. Αυτή είναι η διαφορά τους. Δε υπάρχουν διάφορα. Θα στα πω μετά μόλι τώρα.
1: Έλα, Κωνσταντίνα Πλαστήρα.
0: Δελτία Ειδήσεων, Κωνσταντίνα Πλαστήρα και τα λέμε σε 5 λεπτάκια.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές έπειτα από πληροφορία για εντοπισμό ανθρώπινου μέλους μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Ο Δημήτρης Πέρος βρίσκεται στο σημείο
2: και θα μας ενημερώσει. Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Στην κοινότητα Πλοκαμιανάκη Σάμου στα Χανιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ένταση που φτάνει και τα 7 μποφόρ. Νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Συνεχίζεται η έξοδος των αδίουχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη μέχρι τώρα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας, με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρονικού και των Κυκλάδων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος με 7 υπέρ και ένα λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 36 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
7: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιτες more.com, artinfo.gr.
9: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
4: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
9: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
10: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, έχουμε το Διονύση Δελή, μας εξηγεί τα πάντα για το ποδόσφαιρο, μας εξηγεί τα πάντα από το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Αλλά ας μιλήσουμε και για έναν προπονητή να μας πει την προπονητική του άποψη για όλα αυτά.
1: Προπονητή και τεχνικό διευθυντή
0: και
1: ταυτόχρονα.
0: Τεχνικό διευθυντή ταυτόχρονα
1: είναι,
0: και μάνατζερ.
1: Φαντάζομαι είναι η ονείρωξη κάθε προπονητή. Να τηλεφωνήσει τον εαυτό του και να τον απολύσει. Μόνο αυτό δεν είναι.
0: Να τον προσλάβει, να τον προσλάβει.
1: Να τον απολύσει, να τον απολύσει. Έτσι, κόουτς, καλό μεσημέρι.
0: Σάκη Σιόλης.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ. Αλλά και αυτό γίνεται να ξέρει από μόνο τον προπονητή. Πριν την απόφαση γίνεται πρόεδρο και με απολύει από μόνο τον εαυτό
0: του. Ναι, γίνεται αυτό.
2: Γίνεται και αυτό,
0: ναι. Για πάμε λίγο.
1: Για προπονητές που απολύονται, θα σου πω.

0: Σκέφτηκε ο Τούχελ στο 1-0 και του έβαλε και τις 11 πίσω, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια προπονητική εξήγηση.
1: Κοίταξε, δεν είναι το σύστημα που κάνει αμυντικό. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις και 5 αμυντικούς, 5 στόπερ, δηλαδή. Μπορεί να βάλεις τους 3 και 2 να τους απλώσεις και να βάζεις με 5. Το θέμα δεν είναι αυτό που σε κάνει αμυντικό. Ναι, αμυντικογενής, ναι, δεν σε κάνει αμυντικό όμως όσον αφορά στην τακτική. Άμυνα είναι αυτός που πάει στη μεγάλη περιοχή και κλείνεται. Μπορεί να παίξεις και με 5 και με 6 επιθετικούς και να μαζέψεις την ομάδα στη μεγάλη περιοχή. Αυτή είναι μια αμυντική τακτική συμπεριφορά. Η Αγγλία λοιπόν πιστεύω ότι και το υποσυνείδητό τους με αυτόν τον τρόπο που αυτοί μαζευτήκανε. Βέβαια βοήθησε σε αυτό και ο προπονητής το να βάζει συνέχεια αμυντικογενείς που να μην έχουν τάσεις και να κρατήσουν την μπάλα ψηλά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο η αυτοσυντήρηση των ποδοσφαιριστών και αν θέλει το πάθος και όλη αυτή η διάθεση που έδειξε η Αργεντινή έκλεισε την Αγγλία στα καρέ της και βέβαια όπως έδειξαν τα πράγματα περίμενε το μοιραίο να γίνει.
0: Δηλαδή κλεισμένη η Αγγλία τι περίμενε, να λήξει το μάτς 1-0?
2: Ναι, πήγαινε αυτό. Εγώ νομίζω ότι φοβήθηκε να νικήσει η Αγγλία από ένα σημείο και μετά. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Αυτό έγινε μετά το 1-1, φοβήθηκε πλέον από εκεί και πέρα.
0: Εκεί είχετε παραδοθεί, παιδιά, τελείωσε εκεί.
1: Και περίμενε, για μένα δεν το νομίζω, ότι περίμενε την παράταση. Όμως από την άλλη, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κόλπο κρόσο, έτσι αν μου το επιτρέπεις, που εγώ το αντιλήφθηκα και το λέω. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη διαργασία της Αργεντινής, μέχρι το 60-70 λεπτό στατιστικά, ο Μέση είναι ο παίχτης με τις λιγότερες επαφές.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι συνειδητά αποφάσισε μια τακτική προς αυτή την κατεύθυνση, να μην ακουμπάει μπάλα μέχρι το λεπτό εκείνο. Και ανάλογα μετά όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, γιατί είδαμε μετά το 70-75 να πηγαίνει σε όλους τους χώρους πίσω από το φορ, δεξιά, επιθετικό χαφ, από την αριστερή μπάλα, να παίρνει την μπάλα και να κάνει αυτό στις τελευταίες πάσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Μέση διαχειρίζεται καταπληκτικά πολύ έξυπνα τα 39
0: το
1: χρόνια.
0: Ναι.
1: Την όλη αυτή, μπράβο. Και από εκεί και πέρα μπαίνει σε μια διαδικασία να είναι ακόμα ξεκούραστος και να δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις.
2: Το κάνει και με την Αίγυπτο, Είναι ακριβώς το ίδιο η ιστορία με την Αίγυπτο.
1: Είναι αυτή η στατιστική, το αν δεις, ο Μέση έχει τις λιγότερες επαφές από όλους σχεδόν τους κεντροεπιθετικούς παίκτες της Αργεντινής. Γιατί παίζει με μία, παίζει συνέχεια με πλάτη και περιμένει. Και το παιχνίδι αφού εξελίσσεται και πηγαίνει μετά το 60-70 από εκεί και πέρα να λαμβάνει αυτός. Κάπως έτσι νομίζω η στρατηγική του είναι.
0: Θα γίνει και αύριο αυτό λες?
1: Ναι, νομίζω σίγουρο ότι θα πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί μπορεί να έχει και παράταση. Και ο Μέση και οι Αργεντινοί θέλουν ο Μέση σε αυτό το τελευταίο ταγκό, θα μου επιτρέψει μια και είναι και Αργεντίνος, το Μέση στην εθνική ομάδα, να το πάει μέχρι το τέλος καλά και να είναι μέσα μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Ναι, αλλά το ίδιο λέγαμε και πριν το μάτς με τη Γαλλία και λέγαμε ποιος θα σταματήσει αυτούς τους παικταράδες της Γαλλίας. Και όχι μόνο τους σταμάτησε η Ισπανία, άφαντοι ήταν όλοι.
1: Είχαμε πει, Στέφανε, όμως και το εξής. Αν το επιτρέψει βέβαια η Ισπανία να κάνει την επιθετική ανάπτυξη και τα τελειώματα η Γαλλία, γιατί οι Ισπανοί, περισσότερο από τον καθένα και νομίζω ότι και αυτό αύριο θα γίνει, θα κρύψουν την μπάλα. Δεν θα δώσουν την μπάλα για να δημιουργήσει ο αντίπαλος ευκαιρίες. Γιατί η καλύτερη αμυντική συμπεριφορά μιας ομάδας είναι αυτή που κρατάει την μπάλα και δεν την μπάλα στον αντίπαλο.
0: Πρέπει να ξέρεις και μπάλα για να το κάνεις.
2: Όχι, αυτό το διδάσκουν. Κοίτα, είναι η σχολή με τη μεγαλύτερη επιρροή στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 25 χρόνια είναι η Ισπανία. Και είναι αυτή η ιστορία που ξεκίνησε από την Μπαρτσελόνα, όλο αυτό το πράγμα με το τίκι τάκα.
0: Κρατάμε την μπάλα.
2: Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί διδάσκουν το πώς παίζεις άμυνα κρατώντας την μπάλα. Έχοντας την κατοχή, έχοντας τα ποσοστά ευκαιρία στην πάσα. Έχει ζήσει το ποδόσφαιρο τώρα από όλες τις εκδοχές του. Έτσι, έπαιξες μπάλα σε υψηλό επίπεδο, είσαι πολλά χρόνια προπονητής. Περίμενες ότι θα φτάσει εκείνη η ώρα που θα βλέπουμε ποδοσφαιριστές 40 χρονών να έχουν αυτή τη διάρκεια, αυτές τις αντοχές. Και βέβαια στην περίπτωση του Μέση να λες ότι έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο. Έτσι. Δηλαδή είναι εξωφρενικό πλέον αυτό το πράγμα. Συμβαίνει στο μπάσκετ, ο LeBron James είναι 41-42. Συμβαίνει στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, ο Tom Brady είναι ο θεός του σπορ, είναι, έφτασε 43-44. Έχει πολλές εκδοχές πλέον και ποδοσφαιρικά. Δηλαδή και ο Ρονάλντο, και δεν πήγε στο τελικό. Ναι. 41 είναι. Και κάνει και αυτό το πράγμα που κάνει ο Μέση.
0: Και όχι μόνο αυτό, και παίζουν και πολλά παιχνίδια πλέον.
2: Είναι χρονιές των 70 και των 80 αγώνων πια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο όλη αυτή η κατάσταση. Νομίζω η συντήρηση που κάνουν στη σωματοδομή τους, στην οργανική τους κατάσταση. Ζουν για να πλέον πιστεύω το 90% της ημέρας τους είναι πάνω στο σώμα τους και στη δουλειά τους. CNN. Και να πω κάτι, ότι προχθές καθόμουν, γιατί είμαστε πολύ, έτσι, καθόμουν, είμαστε γειτονιά βέβαια και μένουμε μαζί, ο Θωμάς ο Μαύρος, και έλεγε φαντάσου να έπαιζα μέχρι τα 40 και να είχα αυτή την κατάσταση που είχε ο Μέση. Τότε λέει τα

0: σταματάγαμε 26, 28, 30. Εγώ λέει θέλεις να, γιατί ήμουν πολύ ψώνια με τον εαυτό μου, συντηρήθηκα και λίγα χρόνια παραπάνω. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο βέβαια είναι και με τόσα παιχνίδια, πραγματικά είναι τρομερό αυτό που γίνεται.
1: Ναι, αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν αυστηρά ένα πρόγραμμα διατροφής, ύπνου.
2: Συναντώνται 15 επιστήμες πια πίσω από ένα ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν το συζητάμε. Δεν είναι καμία σχέση τώρα. Παλιότερα οι ποδοσφαιριστές τον πρωί δουλεύαν και τα απόγευμα πηγαίναν να παίξουν μπάλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και ο Μαύρος που είναι φίλος του δεν έκανε ποτέ προετοιμασία, αν θυμάσαι. Ποτέ.
2: Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του.
0: Ναι, κρατούσε ότι ήταν φρέσκος κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως που με τις προετοιμασίες είχε ένα θέμα. Γιατί ξέρεις τότε στις 8 ετίες παίρναμε μόνο μισθό και για να βγάλεις κάποια χρήματα παραπάνω έπρεπε να κάνεις κάποια πράγματα για να μπορέσεις να πάρεις τα παραπάνω χρήματα. Και κάπως έτσι κάναν κάποια παιδιά τότε που είχαν αυτές τις δυνατότητες. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι η νευρομυϊκή κατάσταση είναι αυτή που συντηρεί αυτούς τους παίκτες στο επίπεδο. Έβλεπα προχθές, γιατί μπήκα μέσα να δω λίγο την προπόνηση της Αργεντινής πριν το παιχνίδι. Θα δεις ότι ο Μέση είναι μέσα στους πρώτους στην εκτέλεση. Βέβαια με τον τρόπο και την ταχύτητα δική του. Αλλά εκτελεί κατά πρώτος την προπόνηση. Δηλαδή νευρομυϊκά είναι πολύ μεγάλη υπόθεση η ελαστικότητα για να συντηρηθείς σε αυτό το επίπεδο. Και αυτός πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Εγώ λέω ότι είναι καλύτερος από το Μέση των 35. Όσο και αν μοιάζει παράξενο, και οι αριθμοί το λένε, ο τρόπος με τον οποίο πλέον δουλεύει ένα σύνολο γύρω του. Και ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλεύεται ακριβώς ότι αυτό το σύνολο δουλεύει γύρω του είναι καταπληκτικό. Είναι σαν να βλέπεις συμφωνική ορχήστρα.
1: Ναι, είναι ο μαέστρος κατά γενική αποδοχή.
0: Είναι το ότι διαβάζει τέλεια. Αν βλέπετε πολλές φορές και βλέπουμε τους προπονητές πολλές φορές να δίνουν στους παίκτες το μυαλό τους και να λέει το μυαλό του. Αυτός λοιπόν δεν χρειάζεται. Είναι ένα κομπιούτερ που διαβάζει το παιχνίδι και όπως είπα και πριν, σχεδιασμένα είναι να είναι ο παίκτης στατιστικά που έχει τις λιγότερες επαφές μέχρι το 60-70. Και από εκεί και πέρα προσπαθεί να κρατήσει την ενέργειά του όλη για να τη δώσει στο φινάλε που είναι βέβαια και κρίνονται τα πάντα.
1: Δεν είχε και κανένα εύκολο παιχνίδι η Αργεντινή, έτσι.
2: Όλα τα έχει κάνει δύσκολα. Μα η Αργεντινή, πώς να σου πω, λες και το τραβάει ο οργανισμός της να υποφέρει. Είναι, εγώ άκουσα μια συνέντευξη του Ντιμπού Μαρτίνες μετά το πράσινο ακροτήρι που έλεγε χαμογελαστός: είναι η πρώτη φορά που υποφέραμε. Αν θες να φτάσεις μακριά, λέει στα Μουντιάλ, δεν γίνεται να μην υποφέρεις.
1: Ναι,
2: αλλά όταν έφτασε η ώρα της κρίσης, φαίνεται ότι είχε κάνει προπόνηση ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή το πράσινο ακροτήρι, η Αίγυπτος και η ιστορία της Ελβετίας, ναι, τους έχουν ατσαλώσει. Πιστεύουν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Ναι. Και τώρα μετά την Αγγλία δεν το συζητάμε καν. Κότσου λείπει που πλέον δεν υπάρχει εθνικό ποδόσφαιρο που παίζουν όλοι το ίδιο.
1: Ναι, παίζουν όλοι το ίδιο ακριβώς.
0: Αυτό ήθελα να πω τώρα, πραγματικά είναι το μόνο που με έχει απογοητεύσει, γιατί κατά τα άλλα και ο ρυθμός και ο πάθος και το πάθος. Βέβαια σε αυτό βοηθάει στο ρυθμό το ότι γίνονται και οι διακοπές ενδιάμεσα στα ημίχρονα και με το μεγάλο διάλειμμα που γίνεται το ημίχρονο νομίζω ότι κρατάει λίγο την ενέργεια και τη φρεσκάδα του παίκτες. Πάντως η ταχύτητα, η ενέργεια σε αυτό το μούντια πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Αν σκεφτούμε ότι όλοι σχεδόν οι ομάδες τελειώνουν τώρα από ένα μήνα πριν ξεκινήσει το μούντια. Ήταν όλοι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και ειδικά, συγγνώμη σε διακόπω, οι Σταρ βάζουν γκολ. Παλιά, ας πούμε, δεν έβαζαν όλοι οι Σταρ γκολ, ρε παιδί μου. Δεν ήταν πρωταγωνιστές. Όλοι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Μπράβο, είναι γιατί επικεντρώνονται κιόλας και η υπόλοιπη ομάδα πάνω σε αυτούς τους παίκτες και προσπαθεί και ο coach να βρει τον τρόπο τους ώστε να ελευθερωθεί αυτός ο παίκτης για να μπορέσει να έρθει στο σκοράρισμα. Τώρα για αυτό που είπες όσον αφορά με το ότι έχουν αλλάξει την ταυτότητα, ναι, όντως αυτό ήταν απογοητευτικό. Αν εξαιρέσουμε τη μαχητικότητα, το πάθος της Αργεντινής, το στυλ που παίζει από την εποχή Άγιαξ Κρόιφ η Ισπανία, και που το βελτίωσε βέβαια κατά πολύ στη συνέχεια και ειδικά με τον Γκουαρδιόλα, νομίζω ότι αυτή η ομάδα το κράτησε το στυλ. Το Μεξικό μπορώ να πω ναι, το κράτησε το στυλ. Δεν το κράτησε όμως η Βραζιλία και η μεγάλη απογοήτευση είναι εκεί.
2: Ναι, έτσι μόνο. Πλέον είναι 20 χρόνια η ιστορία αυτή με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ενδεχομένως γιατί έχουν ευρωπαϊστεί πολλοί ποδοσφαιριστές της, δεν ξέρω τι έγινε και έχουν χάσει όλη αυτή τη μαγεία που περιμέναμε όλοι να δούμε τη Βραζιλία.
1: Και πήγε και ο κορυφαίος προπονητής εκεί και δεν κατάφερε τίποτα.
2: Δεν υπάρχει πλέον έκπληξη. Δεν υπάρχει κάτι. Ξέρεις τα πάντα, τους ξέρεις όλους. Δηλαδή, εμφάνιζε η Βραζιλία κάτι τύπους οι οποίοι κάνανε τους μάγους. Δεν είναι έτσι πλέον ο αθλητισμός. Όλοι παίζουν στην Ευρώπη, φίλε.
1: Εκτός και αν πάρει παίκτες μόνο από το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
2: Όχι μόνο, γιατί αυτό το βλέπεις. Μετά, για ρωτά τον κότς, πόσες πλατφόρμες έχει για να ψάχνουν παίκτες. Σε όλα τα επίπεδα. Πλέον είναι όλα είναι σεταρισμένα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει έκπληξη. Μία παρατήρηση που έχει ενδιαφέρον ίσως μιλώντας για τη Βραζιλία είναι ότι παρότι έκανε ό,τι έκανε και δεν συζητάει κανείς τώρα για την εισφορά της στο ποδόσφαιρο, δεν έβγαλε ποτέ έναν προπονητή. δεν δημιούργησε ποτέ μια τάση. Είχε πάντα μόνο αυτό το αυθεντικό ταλέντο. Το να μπω μες στο γήπεδο και να παίξω με τους φοβερούς παίκτες που έχω. Δεν έβγαλε στην ιστορία της Βραζιλία προπονητή.
0: Ναι, γιατί είχε πει η εποχή Ζαγκάλο και όλα αυτά, μια και προλάβαμε εμείς λίγο αυτή τη μαγεία. Mm-hmm. Ενδεχομένως και σε αυτή τότε ξέραν ακόμα καλύτερα και τι θα σου προσφέρει ένας προπονητής δικός. Θα σου προσφέρει ότι θα πάει να στηρίξει το στυλ που έχει η Βραζιλία. Ενώ ένας καινούργιος, ένας Ευρωπαίος προπονητής θα κοιτάξει να κάνει αυτό που κάνουν όλοι. Δηλαδή αυτό που είπες πριν, το προγραμματισμένο, τακτική προσέγγιση πάνω στην αμυντική κατάσταση του αντιπάλου και όταν πάρω την μπάλα να παίξω κι εγώ ανάλογα πού θα βρεθώ, πού θα κερδίσω την μπάλα, ανάλογα θα αναπτυχθώ. Έχει γίνει δηλαδή τυποποιημένο πλέον αυτό το ποδόσφαιρο, με κάποιες βέβαια πινελιές, η τελευταία με τον τελευταίο αυτό το Μέση, που θα είναι ακόμα. Γιατί νομίζω ότι και ο Νεϊμάρ, αν ήταν στα καλά ή αν τον πίστευε ή αν ήταν εκεί παίξει, πιστεύω ότι θα έκανε κι αυτός κάποια πράγματα περισσότερα για να δούμε λίγο τη Βραζιλία.
1: Τι να κάνει το παλικάρι τώρα, έβαλε γκολ στο 90 και αντί να πάρει την μπάλα να πάει στη σέντρα, ηρωνευόταν τον τερματοφύλακα. Το παιδί είναι χαζό τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, ωραία, μιλάς για τον Νεϊμάρ. Μ' αρέσει γιατί αγαπά το ποδόσφαιρο και το στάρ του. Όχι, εγώ λέω ότι είχε πάρα πολλού τραυματισμού. Πάρα πολλού. Δεν έφτασε πολλού.
0: Τον έχει βγάλει εντελώς έξω από το. Τον έχει βγάλει. Είναι αυτό όμω που εκεί μπροστά στη ζώνη τη επίθεση πάντα περιμένει στο απρόπτο. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει μία κίνηση και να αδειάσει ξαφνικά. Ή να ελευθερώσει τον σεντρεφόρ του, τον παίχτη του και να τον δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία για να τελειώσει τη φάση του. Δυστυχώς όμως, όπως πολύ καλά λέει και ο Στέφανος, έχει πλέον ξέρει στο μυαλό του μπει σε άλλη φάση, έχει αρρωστήσει.
1: Έχουμε δει κάτι καινούργιο που δεν είδαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ?
0: Κοίτα, αυτό που περισσότερο εγώ νομίζω ότι παίρνω είναι και αυτό που ξέρεις πρέπει να δούμε και ακόμα και το στυλ του Γκουαρδιόλα, είναι ότι αρχίζει η κατοχή της μπάλας ιδιαίτερα από την Ισπανία. Και δεν είναι τόσο, ρε παιδί μου, κουραστική το παράλληλο στην πρώτη ζώνη, στη δεύτερη ζώνη για να φτάσει στη τρίτη. Αρχίζει το κάθετο και το διαγώνιο παιχνίδι. Δεν ξέρω, έτσι τουλάχιστον με έχει ενθουσιάσει κατά κάποιο τρόπο. Αρχίζει το κάθετο και το διαγώνιο και οδηγούνται οι ομάδες, και στατιστικά μπορούμε να το δούμε αυτό, οδηγούνται πιο γρήγορα στο τρίτο του αντιπάλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το κάνει πιο ελκυστικό. Mm-hmm.
2: Αφορά και την τέχνη δύναμη, φαντάζομαι, γιατί ανεβαίνουν οι δείκτες συνέχεια. Δηλαδή, πλέον τα winger, οι back, αυτό είναι πολύ πιο γρήγοροι από την προηγούμενη ομαδάρα της Ισπανίας, που ήταν αυτό το μπάλα. Οι παίκτες είναι πιο γρήγοροι τώρα. Έχει πάει σε ένα κλικ παραπάνω.
0: Συμφωνώ, αλλά έγινε και αυτό. Δηλαδή, με τον Νέστα, με τον Τζάβες και όλο αυτό το παράλληλο και αυτά. Αυτή είναι η άλλη φουρνιά που ήρθε τώρα, η οποία αυτή βέβαια αρχίζει και δουλεύει πάρα πολύ διαγώνια, κάθετα. Αρχίζει και παίζει πολύ, δηλαδή αυτό και μεταφέρει γρήγορα την μπάλα. Εγώ να σου περιγράψω ότι στο παιχνίδι Αγγλία με την.
2: Νορβηγία.
0: Όχι. Η Αγγλία τώρα που έπαιξε με την Αργεντινή. Ήμουνα σε τέτοια υπερένταση όταν τελείωσε το παιχνίδι που ειλικρινά σου μιλάω και μύθηκα μετά τις 4-5 το πρωί.
1: Έλα, τόσο.
2: Σαν να έχει παίξει εσύ, ε.
0: Έχω πάθει πλάκα, λες και ήμουνα και είχα γαλακτώσει τόσο πολύ. Όρθιο το είδα. Θα δει το παιχνίδι μετά το 60-70.
1: Άρα είδα σε ένα καλό Μουντιάλ, έτσι.
0: Είδα για μένα ένα Μουντιάλ το οποίο είχε πάρα πολλές φάσεις κοντά στην περιοχή, στα τρίτα του αντιπάλου. Και αυτό είναι που δεν είχε βαρετό, δεν ήταν το κάθετο, δεν ήταν οι σκοπιμότητες. Παίζανε και αυτοί που παίζανε ακόμα στο μισό γήπεδο, τα κόβαν την μπάλα, πέραν την μπάλα, η μετάβασή τους γινόταν πάρα πολύ γρήγορα και αυτή μου άρεσε πολύ.
2: Το μόνο που λείπει, εγώ λέω, στα δύο τελευταία, γιατί κατά την άποψή μου το 22 ήταν εκπληκτικό Μουντιάλ και έχει να κάνει και με το timing που έγινε. Ότι έγινε χειμώνα. Ναι, και ήταν οι παίκτες ακόμα πιο αυτό. Ναι. Ναι, πάρα πολύ καλό όλο αυτό. Το μόνο που λείπει είναι κάποιες κλασικές φανέλες. Εντάξει, εγώ τώρα έτυχε, είμαστε Αργεντινοί. Λείπει, ρε παιδί μου, η Ιταλία. Δεν γίνεται να έχει Μουντιάλ χωρίς Ιταλία. Δεν γίνεται να είναι η Βραζιλία έτσι. Δεν γίνεται να είναι η Γερμανία έτσι. Λείπουν κλασικές. Αυτό λείπει μόνο ως μαγιά. Δηλαδή φτάσαμε στο τέλος και δεν είχε αυτές τις ματσάρες που περιμέναμε. Ναι, αυτό μόνο. Η Ολλανδία, αν θες, η οποία είναι έτσι σε μια κατάσταση λιγάκι. Μόνο
0: σωστό,
2: αυτό μου λείπει.
0: Σωστό. Λείπει για εμάς που ζήσαμε εκείνη την
2: ιστορία. Ναι, αυτό.
0: Για τα παιδιά που ουσιαστικά είδανε το 22 το Μούντιαλ για πρώτη φορά τόσο πολύ και μπήκαν τώρα σε αυτό το καινούριο, νομίζω ότι αυτοί βλέπουν και ζουν στην πραγματικότητα την τώρα. Εμείς όμως που ξέρουμε τη Γερμανία, που ξέρουμε, γιατί λέγαμε. Παίζουμε, αλλά στο τέλος οι Γερμανοί κερδίζουν.
2: Ο Λίνεκερ.
1: Πάει και αυτό, πάει και αυτό.
2: Το πιο διάσημο γκολ του Λίνεκερ ήταν αυτό. Η ατάκα για τους Γερμανούς.
1: Ανατροπή, να το πει και εσύ.
0: Σωστό, έγινε ανατροπή όντως.
1: Άρα, τι ψηφίζεις για αύριο?
0: Νομίζω ότι το πάθος και η αφουσίωση των Αργεντίνων θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη φορά την Ισπανία. Θα πρέπει οι Ισπανοί να κινηθούν στο ίδιο επίπεδο που κινηθήκανε με τη Γαλλία, δηλαδή σε πρώτο χρόνο την κατοχή της μπάλας, για να τους εξαρθενώσουν. Και βέβαια, αν και σε αυτό το παιχνίδι η Ισπανία δεχτεί, δηλαδή μέχρι τώρα έχει δεχτεί, αν δεν κάνω λάθος,
1: ένα γκολ.
0: Πώς θα μπορέσει να διασπάσει η Αργεντινή, ενδεχομένως. Μπορεί να ξεκινήσει και με όλα τα όπλα της από την αρχή. Παίκτες που βάζει στο 70, στο 80 τώρα.
1: Για να πλησιάσουν
0: το Μέση. Ναι.
1: Α, να επιτεθεί πρώτη.
2: Να ευνηδιάσει. Προχθές είχε μια κίνηση. Ο Σκαλόνι, παιδιά, και αυτός είναι ένα πρόσωπο πολύ ιδιαίτερο. Γιατί ο Σκαλόνι έγινε σε μια νύχτα προπονητής.
1: Ναι.
2: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο, εντάχθηκε στο team του Σαμπάολι το 17. Του έδωσε μάλιστα, του λέγα coach πριν, το δίπλωμα προπονητή, το UEFA Pro. Το είχε πάρει από τον Τελαφόντε στην Ισπανική Ομοσπονδία. Ήταν δάσκαλός του ο προπονητής της Ισπανίας. Και έγινε γρήγορα αυτό το σχολείο 1 για να πάει στο Μουντιάλος βοηθός. Το 18 λοιπόν η Αργεντινή διαλύθηκε. Ο Μέση είπε σταματάω. Ήταν μια κατάσταση
1: Έκανε από παντού.
2: Κατάφερε η Ομοσπονδία, κρατώντας το Σκαλόνι μέχρι να δούμε τι γίνεται, και βάζοντας μαζί του τον Πάμπλο Αϊμάρ και τον Βάλτερ Σάμιουελ, ο Πάμπλο Αϊμάρ είναι πολύ φίλος του Μέση, να ψήσουν το Μέση και σταδιακά να πει γυρίζω. Πήγε, άρχισαν να παίζουν, να νικούν. Ο Μέση ήταν θετικός και έμεινε ο Σκαλόνι έτσι. Και από τότε, παιδιά, ο Σκαλόνι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία
1: των εθνικών ομάδων. Σε σχέση με το χρονικό διάστημα που δούλεψε.
2: Έχει πάρει δύο φορές το Κόπα Αμέρικα. Πήρε το φιναλίσιμα. Πήρε το Μουντιάλ. Είναι ξανά σε τελικό. Η Αργεντινή, αν του πάρει, το έχει κάνει μόνο η Βραζιλία του Γκαρίντσα 58-62.
0: Σωστό.
2: Έχει να συμβεί δηλαδή 65 χρόνια αυτό το πράγμα. Και είναι ένας τύπος ο οποίος, λες, δεν έχει συναισθήματα. Πολλές φορές λες, ρε παιδί μου, πολύ τυπικός. Και κάνει κάτι πράγματα πάνω στα μάτς που του βγάζει στο καπέλο. Δηλαδή, προχθές, coach, η ιστορία με τον Τζουλιάνο Σιμεώνη. Ο τρόπος με τον οποίο μπλοκάρει την πλευρά από εκεί που θεωρητικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον Γκόρντον και το Σπένς, που έχουν αυτή την ταχύτητα αριστερά. Και ο τρόπος που διαχειρίζεται το παιχνίδι μετά το 1-0. Που δεν βιάζεται, που βάζει τον Νίκο Γκονζάλες, που πρώτα δίνει πλάτος, μετά φέρνει σεντρεφόρ. Καταφέρνει η Αργεντινή και σε μια άμυνα που έχει, παίζουν αυτοί ένα 5-3-2 στα 30 μέτρα, κάνει 5 φάσεις μέσα από την περιοχή.
0: Σωστό. Θα πω για αυτό το προπονητή όμως το εξής. Ότι έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι πλέον της Αργεντινής, ότι έχει γίνει πολύ πιο σοφός με το Μέση μέσα, γιατί πρέπει να διαχειριστεί τους υπόλοιπους 10 ποδοσφαιριστές. Και λέω και 10 ακόμα για τον τερματοφύλακα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε?
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
12: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
14: Θα
1: παίξει εσύ σαν Ισπανία.
2: Έχουμε χρώματα Αργεντινή, σε φίλε. Μπορούμε να πάρουμε τι φανέλε αυτέ τη μπλε
0: coach. Ναι, πάμε εκεί. Αλλά το θέμα είναι το εξή, ότι μακάρι να παίξουμε λίγο σαν την Ισπανία και όταν χάνουμε την μπάλα να έχουμε αυτό το πάθο και την αμυντική προσέγγιση των Αργεντινών. Τι ωραία που θα ήταν.
1: Τι μεικτικό μου έκανε.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
1: Δεν μα απάντησε όμω. Τι στόχο έχει η Απολωνάρα φέτο.
0: Σίγουρα ο Απόλωνα και η φανέλα και η ιστορία του και αυτό που διοικεί την ομάδα, ο κ. Κουκά. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει ξανά και φέτος η ομάδα και τα παιδιά που έχει μείνει, έχει κρατήσει το βασικό κορμό της, τους 16 βασικούς παίχτες. Προσθέσαμε και νεαρούς καλύτερους παίχτες φέτος, πολύ ταλαντούχους μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει και θα πρωταγωνιστήσει η ομάδα του Απόλλων.
1: Με ποιους θα ανταγωνιστούμε?
0: Με ποιους αντιπαλούς?
1: Ναι.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω.
2: Εμείς έχουμε αντίπαλο τον κακό μας εαυτό μόνο, τίποτα άλλο.
0: πέρα από όλα αυτό, νομίζω ότι είναι ένας πραγματικά συγκλονιστικός όμιλος που μας έβαλαν. Φαντάσου τώρα τον Ιωνικό, την Προοδευτική, τον Εθνικό, το Εγάλεο.
2: Αλφα-Εθνική όλοι.
0: Όλοι μαζί μας έβαλαν σε ένα όμιλο.
2: Πάντως θέλω να πω κάτι, γιατί έγινε σήμερα και είναι πολύ στενάχωρο. Γιατί οι ομάδες δεν είναι μόνο ούτε τα μάτς και το ποδόσφαιρο, είναι η πολιτιστική τους κληρονομιά, είναι το legacy και ειδικά ομάδες προσφυγιάς όπως είναι ο Απόλλωνας. Σήμερα διαλύθηκε η Μποαβίστα.
1: Μποαβίστα που έχει πάρει το πρωτάθλημα πρωτοβουλίας.
2: 123 χρόνια ιστορίας, είναι η δεύτερη ομάδα του Πόρτο. Φτάσανε σε σημείο οι άνθρωποι να είναι τελευταία κατηγορία και τελικά παραδώσανε τα κλειδιά. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχω βρεθεί στο Πόρτο. Πόρτο Ολυμπιακός και την προηγούμενη μέρα έπαιζε η Μποαβίστα στην Ευρώπη και ήταν γεμάτο παντού του Σέλτικα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Παίζανε μια μέρα διαφορά. Τέτοια ομάδα ήταν η Μποαβίστα πριν από 30 χρόνια.
1: Που πήρε και πρωτάθλημα.
2: Ναι. Και λέτε, παιδί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεράκι, που έχουν ψυχή και ασχολούνται με τον Απόλλωνα, με αυτά, με τα δύσκολα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα ότι είναι εκεί οι άνθρωποι και μπράβο, coach που είσαι εκεί. Γιατί προφανώς ο coach είναι από άλλο ράφι, θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το ότι είναι εκεί και ότι ασχολείται και ότι έχει βάλει η καρδιά σε όλη αυτή την ιστορία, είναι πολύ ωραίο. Ο Απόλλωνας, ο Ατρόμητος, ο Ιωνικός, η Προοδευτική. Είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρικές ομάδες και είναι οι γειτονιές μας και οι αναμνήσεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Εξάλλου, ξέρεις, το λέει και αυτό ότι όταν είσαι σε αυτές τις ομάδες που είναι στο ερασιτεχνικό, αν ξεχωρίσουμε λίγο τουλάχιστον θα πούμε ότι είναι εραστές και τέχνες. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουμε.
2: Όλα καλά να μας πάνε αύριο.
1: Να το πάρει η Ισπανία. Ευχαριστώ. Και όλα καλά.
2: Ας το πάρει ο καλύτερος. Ας το πάρει ο καλύτερος.
0: Καλό παιχνίδι και θα τα πούμε σύντομα.
1: Γεια.

0: Rolling Stones.
1: Mm-hmm.
0: Οι Rolling Stones διασκεύασαν τραγούδι σε Amy Winehouse, I'm Not Good. Βγάλαν καινούριο δίσκο. Γιατί ακούγαμε Amy, γι' αυτό στον
1: λέω. Ναι, όχι, με τρόμαξε λίγο. Τι όπω το είπε, α πούμε, ήταν το Mick Jagger προ τα γήπεδα.
0: Ναι, απογοητευμένο. Τον είδα.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται με αυτόν τον τύπο, πόσο χρόνο είναι.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα ο άνθρωπο είναι, δεν ξέρω, είναι βαμπύρ, είναι, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά είναι, πρέπει να είναι πάνω από 80 χρόνια πια ο Mick Jagger, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια, δεν θα είναι. Αλλά είναι ένα στυλάκι, ασυναγόνιστο είναι.
1: Απίθανο, απίθανο είναι το Mick Jagger. Είναι γεννημένο το 43, αγαπητέ. Μόλι 83 είναι. Πάνω στο άνθρωπο, ναι. Κι όμως είναι μια χαρά δραστήριος και μια χαρά. Είναι περσόνα πάντως. Δηλαδή τον έδειξε το γήπεδο, ξέρεις, σταμάτησε για μια στιγμή το γήπεδο, κράτησε την ανάσα του. Λοιπόν, δεν θα πούμε για συναυλία σήμερα, για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, να πούμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι. Εντάξει, είναι νωρίς, 0-0, στο 10ο λεπτό.
1: Όχι, ρε, παραπάνω, έχει φτάσει γύρω στο μισάωρο είναι.
0: 31, μπράβο, ναι, 31, ναι.
1: Εντάξει, φιλικό παιχνίδι, δεν είναι κάτι φοβερό. Όπως και δεν είναι και κάτι φοβερό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, αλλά είναι Ολυμπιακό Άγιαξ.
0: Εντάξει, ο κόσμος θέλει να δει τους καινούριους παίκτες βασικά.
1: Ναι, έτσι. Μπαίνουμε σε εβδομάδα που ξεκινούν τα ευρωπαϊκά για τις
0: δύο ελληνικές
1: ομάδες. Τις 23 για τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό που ανοίγουν την αυλαία. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έχει μια. Ξαφνικά το ρεπορτάζ του απέκτησε ζωή, ενώ τα έχει κάνει όλα γρήγορα. Χτύπησε μωρέ πολύ άσχημα ο Ίγκασον.
0: Ναι.
1: Και χειαστός
0: χάνει όλο το χρόνο.
1: Χάνει πιθανόν το παιδί όλη τη σεζόν. Οπότε επανήλθε εκείνο το story με τον Φαντρόν Γκελέν, έναν Ολλανδό που έπαιζε στην Τουρκία στόπερ.
0: Που είχαν ενδιαφερθεί, κάναν πίσω και τον πήραν τώρα, έτσι.
1: Ναι, τον ήθελαν από την αρχή στο τεχνικό team του Παναθηναϊκού. Όντως το κατάφερε και τον απέκτησε. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει το σχεδιασμό, το έχει βρει τον προπονητή του. Βεβαίως μεσοβδόμαδα είχε μια,
0: μια
1: δύσκολη νύχτα.
0: Εντάξει, τα φιλικά γι' αυτό είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, οκ. Okay. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι λίγο ενθουσιασμός, ξέρεις, τα τραβάς τα γκέμια.
0: Για πες μου λίγο εσύ που τα ξέρεις όλα, πες μου λίγο για Άρη, γιατί ένας φίλος ρωτάει για Άρη, πού βρίσκεται ο Άρης, τι νομίζεις.
1: Ο Άρης είναι πλανήτης, τι εννοείς.
0: Ναι, Mars. Ναι.
1: Ναι, τι θες να πεις για τον Άρη,
0: για ποιον Άρη. Πού βρίσκεται ο Άρης, ποιον έχει προπονητή φέτος ο Άρης.
1: Το Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει κρατήσει τον κορμό του. Τον περσινό προσπάθει.
0: Όλους τους ξέρουν, έτσι.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο τώρα ο Άρης, γιατί το πράγμα πλέον αναπτύσσεται. Ο Θοδωρής Καρυπίδης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάλι ο άνθρωπος έχει πετύχει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Μην είμαστε αδικοί. Γιατί ο Άρης, θυμίζω ότι πριν αναλάβει εκείνος, ήταν ένα σαντζέρ πάνω κάτω.
0: Είχε παίξει και πίτα εθνική.
1: Το σημαντικό είναι να βρεθεί κάποια στιγμή. Και γάμα έπαιξε. Κάποια στιγμή το σημαντικό είναι, δηλαδή η επόμενη μεγάλη προσφορά του θα είναι να βρει έναν ισχυρό επενδυτή. Το πάλεψε η αλήθεια είναι στην αρχή του καλοκαιριού, τουλάχιστον έτσι έγραφαν τα ρεπορτάζ. Να βρει έναν άνθρωπο λοιπόν να κάνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου είναι που προκριθεί. Και τώρα ποια Δυναμό Κιέβου.
0: Στα πέναλτι μου φαίνεται. Στα πέναλτι,
1: Ναι, δυσκολότερα από ό,τι θα πέναλτι.
0: Ποια είναι η Δυναμό Κιέβου, αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό ήθελα
0: παλιά Δυναμό Κιέβου θα ήταν.
1: Δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Είδε το μαύρο σύννεφο σήμερα στη Μόσχα.
0: Όχι.
1: Δεν είδες.
0: Όχι.
1: Τους βομβαρδισμούς στη Μόσχα από τα ντρόουν, τα ουκρανικά.
0: Στη Μόσχα, στη Μόσχα.
1: Ναι, ναι, και είχαν κρύψει τον ήλιο. Ήτανε, δηλαδή ήταν απόκοσμο. Ένα μαύρο πράγμα ήταν πάνω από τη Μόσχα σήμερα. Όσο υπάρχει όλη αυτή η ιστορία εκεί τώρα να συζητάμε για το πώς είναι οι ομάδες και το πώς δεν είναι.
0: Και πού παίζουν.
1: Ναι, νομίζω στην Πολωνία, θα σου το πω.
0: Πολωνία δεν νομίζω. Είναι.
1: Θα σου το πω.
0: Α, ναι, η Ουκρανία είναι, η Πολωνία θα είναι.
1: Ναι. Ναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε και τον Χατζηδιάκο, παιδί εθνικής ομάδας, προσπαθεί και εκείνος.
0: Διάβασα γενικός... κάπου τον είχε απορρίψει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Βρέθηκε ρε παιδί μου κάποια στιγμή, γιατί έπαιζε στην Κοπενχάγη ο Χατζηδιάκος. Προφανώς τον ήξερε καλά και είπε όχι. Ψάχνουν Έλληνες οι ελληνικές ομάδες. Είναι σε μια τέτοια συγκυρία. Εξού και ο Ολυμπιακός την παλεύει εκεί, την προσπάθεια Σάλιακα. Κάνει με τον Σάλιακα. Θα σου πω κάτι τώρα που είναι νωρίς. Εντάξει. Δεν θα διεκδικήσω προνόμια αποκλειστικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι έτσι η αγορά που στο τέλος κοίτα με μείνει ο Μασούρας στον Ολυμπιακό.
0: Λες,
1: γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες καθόλου. Και ειδικά αν υπάρξουν αποχωρήσεις, δηλαδή αν όντως φύγει ο Τζολάκης ή αυτό, κοίτα με δεις τέτοιου τύπου καταστάσεις. Μασούρας, ο οποίος έπαιξε χθες, ήταν και πολύ καλός. Πάντα είναι πολύ καλός ο Μασούρας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάντα είναι πάρα πολύ
0: τώρα,
1: καλός.
0: Τι γίνεται στις μεταγραφές.
1: Τι ήθελα να σου πω τώρα. Ξεκίνησα να λέω και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Την μπαίνουν πρώτοι στην αγωνιστική διαδικασία. Δύο ομάδες που διαχειρίστηκαν διαφορετικά τα καλοκαιριά τους. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ ακόμα παλεύει. Του ΠΑΟΚ είναι δυσκολότερο. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως έχει την πλάτη στον τοίχο. Αν αποκλειστεί, αποκλείστηκε.
0: Δεν έχει άλλη ευκαιρία, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ακόμα κανονάκι, δηλαδή να κατέβει στο conference, αν δεν τα καταφέρει στα προκριματικά του Europa. Για την ΑΕΚ η ιστορία είναι ο Πινέδα. και το πώς πλέον θα βρεθεί η αντικαταστάτηση τον καλύτερο παίκτη αυτής της αγωνιστικής εκδοχής των τελευταίων χρόνων.
0: Εσύ μου έλεγες σε παλιά ότι έχουν ένα δυνατό ποσό για να ρίξουν στην αγορά για να πάρουν,
1: ναι,
0: παικτάρα.
1: Το είχα ακούσει, για 9,5 εκατομμύρια, ότι είχε πρόταση για 9,5 εκατομμύρια για παίκτη. Προφανώς κάτι δεν προχώρησε,
0: ναι,
1: και είτε δεν κατατέθηκε η πρόταση,
0: ναι,
1: είτε τέλος πάντων
0: απορρίφθηκε.
1: Ναι, δεν έγινε και κάτι παραπάνω. Εκεί νομίζω ότι πλέον έχει πολύ ρεπορτάζ Ολυμπιακός.
0: Έχει,
1: γιατί
0: πάει και έρχεται.
1: Είναι στα ντουζένια του πλέον Ολυμπιακός, γιατί έρχονται οι παίκτες από το Μουντιάλ, γιατί προσπαθεί να τρέξει το μεταγραφικό του σχέδιο όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί πλέον τελείωσε το Μουντιάλ και ασχολούνται και άλλες ομάδες με μεταγραφές. Άρα μπαίνουν στην αγορά και ασχολούνται. Να είσαι
0: όντως είχε κάνει πρόταση στον τερματοφύλακα της Παραγουάης.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Τον κοίταξε. Ναι, δεν έχει κάνει προτάσεις ο Ολυμπιακός ακόμη. Ο Γερμανός είναι ο Ορτέγκα που είναι νούμερο ένα στη λίστα αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι γίνει κάτι. Ο Ορτέγκα τον είχε, ήταν χρόνια στην Manchester City.
0: Α, άλλος Ορτέγκα.
1: Όχι ένα παίχτη τερματοφύλακας ο Μπακ. Λέγεται Στέφαν Ορτέγκα. Πολλά χρόνια ο δεύτερος τερματοφύλακας της Manchester City, 4-5 χρόνια. Κέρδισε όλους τους τίτλους. Ψιλοέπαιζε στα Λιγκάρ, στα Κύπελα. Έχει μαζέψει δηλαδή 4 χρόνια 50 συμμετοχές. Ήταν στη Φόρεστ από το Γενάρη και πέρα. Ήταν ο τερματοφύλακας που έπαιξε τα ευρωπαϊκά μάτς. Που έφτασε η Φόρεστ μέχρι τους ημιτελικούς του Europa. Προφανώς τον γκρουπ τον ξέρει. Ξέρει την κατάστασή του και τον έχει στο μυαλό του ως
0: δηλαδή,
1: νούμερο ένα επιλογή.
0: Δηλαδή, αν πήγε ο Τζολάκης και αποκτηθεί ο Ορτέγκα, αυτός θα είναι βασικός.
1: Θεωρητικά. Να ξέρεις ότι τα καλύτερα λόγια που έχω ακούσει στην προετοιμασία για νέο παίκτη του Ολυμπιακού είναι για τον Πόποβιτς.
0: Ναι,
1: ειδικά για μέσα στην αιστεία του. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι. Πρώτα απ' όλα, ο Τζολάκης είναι ακόμα στη θέση του άνθρωπος.
0: Ναι, καλά.
1: Εξελίσσεται μια ιστορία. Έχει χθες βγει και ο προπονητής της Χαλ και είπε ότι θα γίνει κατά 95%.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή περισσότερο η σιγουριά των Άγγλων,
0: ναι,
1: το τρέχει και λιγότερο όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για τον Τζολάκη.
0: Για τον Τζολάκη σίγουρα είναι καλό, ρε φίλε. Εντάξει, θα πάει να παίξει το καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι, όχι, δεν ήθελα
0: να. Θα είναι βασικό στη Χαλ.
1: Δεν ήθελα. Θα είναι με κλειστά τα μάτια, δεν είναι βασικό, γιατί η Χαλ είναι στη μετάβαση από την Championship στην πρώτη κατηγορία, που σημαίνει βάζω πάρα πολλά λεφτά για να φτιάξω μια ομάδα από την αρχή. Εγώ λέω για το timing συνολικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα έβλεπα τον Τζουλάκη και σε μια μεγαλύτερη φανέλα. Νομίζω ότι θα μπορούσε
0: να περιμένει ακόμα ένα χρόνο για να πάει του χρόνου.
1: Θα μπορούσε, όχι να περιμένει απαραίτητα ένα χρόνο.
0: Μπορεί και από τη Χάλ να πάει.
1: Θα μπορούσε σε μια μεγαλύτερη φανέλα.
0: Από τη Χάλ μπορεί να πάει.
1: Ναι, μακάρι τα καλύτερα.
0: Ο Τζόλης είναι, τι έκανε ο Τζόλης.
1: Ο Τζόλης είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό
0: παράδειγμα. Τι έκανε ο Τζόλης.
1: Είναι πολύ σπουδαίο γιατί πήγε μία, δεν τα κατάφερε και δεν το βάλε κάτω. Δηλαδή η μεταγραφή του Τζόλης στην Norwich είναι αποτυχημένη. Ξεκινάει, γίνεται δανεικό. Μέσω δανεισμού φτάνει στην Breeze και κάνει αυτό που κάνει και φτάνει στο σημείο η Arsenal να δίνει 40 εκατομμύρια για να
0: μπει στο πήρε.
1: Βέβαια. Μα έκανε συν 20 συν γκολ, 20 συν assist στο πρωτάθλημα του Βελγίου.
0: Και είναι ένα παιδί που δεν το είδαμε ποτέ στην Ελλάδα, ρε φίλε.
1: Ένα χρόνο.
0: Τι σιγά το χρόνο.
1: Ένα χρόνο.
0: Σκάρτα να παίξει 15 μάτς.
1: Όχι, έπαιξε μια χρονιά με τον Μπάουκ. Αυτό και έφυγε. Ο πρώτος που έφυγε πιο γρήγορα από όλους. Δεν πειράζει που έφυγε εκεί που έφτασε. Και ο Τζολάκης μακάρι να φτάσει ψηλά και όλα τα παιδιά να φτάσουν ψηλά. Ωραίο είναι να βλέπεις παίκτες σε αυτό που λέγεται ποδοσφαιρικό ρετυρέ. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός. Δεν παίζει κανένα ποδόσφαιρο για να μην παίξει τώρα.
0: Είναι σημαντικό να χτυπάνε πόρτες μεγάλων κλαμπ Έλληνες.
1: Ωραίο είναι, αλλά
0: και
1: ωραίο
0: ο Καρέτας πάει για Ντόρτμουντ που βέβαια.
1: Ναι, είναι πρώτος στόχος της Ντόρτμουντ του Γαρίτσας, όπως το λες. Και περιμένουμε τέλος πάντων να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Υπέγραψε τον Τζόλι Ρόκα, 21, Ισπανό, διεθνή Ολυμπιακός. Στις Ελπίδες, ναι. Έπεσε στη Χιρόνα. Η Χιρόνα είναι το αδερφάκι της Manchester City.
0: Ναι.
1: Μην τον έχεις για κανένα. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον λοιπόν
0: για
1: η ιστορία αυτή.
2: Radio Rumeni. News.
1: Σημερινή. Δηλαδή Πόποβιτς με Μπρούνο και Μαφέο δύο μπακ, τον Πιρόλα και τον Σμάιλοβιτς, ο Ρέτσος είχε ένα τραυματισμό, οπότε δεν θα παίξει τα φιλικά. Ο Γκαρσία με τον Έσε, ο Ροντινέη, ο Τσικίνιο, ο Φορτούνης και σε τρεφόρο και Άρεμτσουκ. Αύριο φτάνει τα Ρέμι. Έχει τηλεφωνήσει η Ελκαμπή και λέει: Έρχομαι κι εγώ 21 του μήνα,
0: νωρίτερα δηλαδή
1: από την αδειά του. Ναι. Και εκεί είναι μια κουβέντα το τι θα γίνει
0: και
1: με τον
0: Ολυμπιακό. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός
0: 5 Αυγούστου και γύρω.
1: Παίζει 4-5 Αυγούστου όπως.
0: Άρα μπορεί να παίξει, αν όλα πάνε καλά, ο Ελκαμπή ας πούμε ή ο Ταρέμι, αν δεν φύγει.
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι.
0: Ναι,
1: βέβαια οι άνθρωποι μπάλα παίζανε μέχρι τώρα. 10 μέρες έχουν κάτσει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένας προπονητής σαν το Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει, σκέφτεται την ομάδα του με σεντρεφόρ το Γιάρεμτσου.
0: Γιατί αυτόν έχει.
1: Ο Ζώτα και βάζει 3 χθες.
0: Ναι.
1: Και γιατί να μην παίξει ο Ζώτα.
0: Σεντρεφόρ παίζει.
1: Παίζει παντού αυτός ο τύπος. Ναι. Αυτός ο τύπος είναι ελβετικός σουγιάς. Mm. Εγώ νομίζω. Άστο τώρα, έβαλε 3 γκολ χθες, δεν θέλω να λέω.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλή μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό. 27 χρονών και είναι ένα παιδί πολύ ψηλού επίπεδου. Μακάρι να αποδειχθεί ότι έχει, ξέρεις, επειδή είναι forest, επειδή έγινε εύκολα και αυτά, δεν το έχει εκτιμήσει ο κόσμος. Mm. Στην Μπεσίκτας έπαιζε. Την Μπεσίκτας δεν πήρε το Σαλάχ. Έφυγε τέλη Σεπτέμβρη από το. Άλλαξε προπονητής, παιδί μου, στη forest. Ναι. Τον είχε πάρει ο Νούνο Εσπίριτο, που ήταν Πορτογάλος. Πέρσι ήταν ο Ποστέκογλου. Κάποια στιγμή είναι πάρα πολλοί παίκτες εκεί, δεν του χώρεσε. Πήγε τέλη Σεπτέμβρη στην Τουρκία που ήταν τελευταία ανοιχτή αγορά. Έκανε 25 μάτσα.
0: Ναι,
1: δεν είναι μια τυχαία περίπτωση που ναι. Και η Μπεσίκτα σήμερα πήρε το Σαλάχ.
0: Ναι.
1: Έτσι για να στο πω.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσω λίγο την κουβέντα σου. Άντε, αυτά για το ποδόσφαιρο, έχεις πιο σοβαρά πράγματα να πεις.

0: 48 λεπτά μετά τις 3 και να περάσουμε σε ένα άθλημα που κάθε 4 χρόνια πέφτει πάνω στο Μουντιάλ. Αλλά αυτή τη φορά το beach volley, για το beach volley μιλάμε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχει και πριν αγώνες Παρασκευή Σαββατοκυριακή, ολοκληρώνεται το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Σύνταγμα, ένα τοπόσημο της πόλης που είναι συνδεδεμένο με το beach volley, και για αυτή την ιστορία θα μας μιλήσει ο υπεύθυνος beach volley της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετροσφαίρισης, ο κύριος Παρασκευόπουλος. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, κάντε μας μια αναδρομή. Πότε ξεκίνησε, πότε πρώτο μπήκε το beach volley στο Σύνταγμα, τι διαλύματα είχαμε και ποια διοργάνωση είναι η φετινή?
1: Ναι, το 2010 ξεκίνησε επί Δημαρχίας Κακλαμάνη το πρώτο τουρνουά που λεγόταν τότε Athens Golden Cup. Είχε γίνει στο ξεκίνημα της περίοδου, ενώ τώρα το 24 και το 26 για πρώτη φορά το κάνουμε τον τελικό, δηλαδή το κλείσιμο.
0: Α, βγαίνουν οι πρωταθλητές.
1: Ακριβώς, βγαίνουν οι πρωταθλητές Ελλάδος. Το ρίσκο ήταν, ναι, γι' αυτό παλιά το κάναμε στην αρχή, είναι ο καιρός.
0: Ναι.
1: Πέσαμε και τις δύο φορές πάνω σε κάψωνα. Τώρα λέει ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι καλός ο καιρός, μάλλον λίγο καλύτερος, δεν θα έχει τόσο ζέστη. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πλέον έχουμε τροποποιήσει το πρόγραμμα το μεσημέρι να έχει πάντα break. Παίζουμε session το πρωί, session το απόγευμα. Τα απογευματινά μάλιστα είναι και τηλεοπτικά κάποια, όπως η τελική, ίσως δείξουν και το Σάββατο από την ΕΡΤ. Και είναι ένα πρόγραμμα, θα λέγαμε, αρκετά βολικό και για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που αγαπάει το σπορ μέσα στο κάψωνα και στον ήλιο, αλλά και για να είμαστε σύμφωνα με τα μέτρα. Γιατί δύο φορές βγήκαν έκτακτα μέτρα την περίοδο του beach volley και προσαρμοστήκαμε, αλλάξαμε το πρόγραμμα, γιατί είχαμε πέσει σε κάψωνα.
0: Είναι η σεζόν τέτοια, είναι η χρονική περίοδος τέτοια. Γιατί να έρθει, κύριε Παρασκευόπουλε, ένας φίλαθλος να δει beach volley στο Σύνταγμα?
1: Καταρχάς είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πρωτότυπο το ότι μπαίνει η άμμο στο Σύνταγμα και δροσιά. Θυμάστε ότι ο κ. Δούκας το είχατε παρατηρήσει και εσείς σε μια προηγούμενη συνέντευξη τύπου, ότι μπορεί με τα δέντρα και τη δροσιά να μην ξέραμε τι θα γινόταν, αλλά τουλάχιστον το beach volley, που είναι ένα άθλημα της παραλίας, ήρθε στο Σύνταγμα. Ένα λογοπαίγνιο το οποίο όμως είναι και ουσία, γιατί και δροσιά έχουμε, έχει τα ωραία πλατάνια και υπάρχει μια αίσθηση παραλίας και δροσιάς. Έχουμε και ψεκαστικά κλιματιστικά για να δροσίζεται ο κόσμος και όλοι οι παρευρισκόμενοι. Και είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα σε καλές συνθήκες, παρόλο που θα μέσα στην καρδιά της Αθήνας συνήθως έχει πολύ ζέστη.
0: Το καλό είναι ότι η Αθήνα έχει ακόμη κόσμο και ειδικά τουρισμό έχει η Αθήνα αυτόν τον καιρό, και δεν θα έχουν φύγει και δεν θα έχει φύγει και το μεγάλο κύμα των... εκεί γύρω θα είναι δηλαδή. Τέλος πάντων, τα προηγούμενα χρόνια πάντως γέμιζε, και όχι, δεν γέμιζε μόνο μία φορά. Κόσμος πήγαινε και ερχόταν, πήγαινε και ερχόταν, πήγαινε και ερχόταν.
1: Πολύ εύστοχα σχολιάσατε ότι είμαστε μόλις τελειώνει το Μουντιάλ. Είχαμε το καλό φέτος, ξεκινήσαμε με την πλατεία Αριστοτέλους, δηλαδή δύο μεγαλύτερες πλατείες που ήταν η Αριστοτέλους και το Σύνταγμα, και εμβληματικές και για τη χώρα μας, στις δύο μεγάλες πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ξεκινήσαμε αρχές Ιουνίου με την πλατεία Αριστοτέλους, μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, και τελειώνουμε με την πλατεία του Συντάγματος, την πιο εμβληματική ελληνική πλατεία, μια εβδομάδα αφού τελείωσε το Μουντιάλ. Τυχαίο ήταν, αλλά μας έκατσε πολύ καλά, διότι επειδή μας δείχνει και η ΕΡΤ δείχνει, καλύπτει όλα τα μεγάλα τουρνουά του beach volley, τη διευκολύναμε, γιατί θα είχαμε πρόβλημα να μας δείξει
0: πάνω στο Μουντιάλ
1: του ποδοσφαίρου.
0: Πού αλλού γίναν τα τουρνουά εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
1: Διάμεσα γίνανε σε δύο παραλίες. Είχαμε δύο πλατείες και δύο παραλίες. Όπως λέμε, κρατάμε την ισορροπία. Τα Grand Slam, δηλαδή τα μεγάλα τουρνουά του πρωταθλήματος, γίνονται δύο σε πλατείες, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, και δύο σε παραλίες, στη Μύο, που είναι ένα πολύ όμορφο νησί με καταπληκτικές παραλίες, και όπου γίνεται και ένα παγκόσμιο, μια εβδομάδα πριν το Πανελλήνιο, και στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, που ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, που πήγε πάρα πολύ καλά παρόλο το Μουντιάλ. Ο κόσμος ήταν πολύ.
0: Νέες παρουσίες έχουμε, γιατί όπως και να το κάνουμε, αν ρωτήσεις έναν μέσο φίλαθλο, θα σου πει Σφυρί Καραντάσιου, Αρβανίτη, Κουτρουμανίδου. Έχουμε νέες παρουσίες. Είχαμε μια πιτσιρίκα από Θεσσαλονίκη, νομίζω.
1: Ναι, οι οποίες πήραν και το πρώτο τουρνουά της Θεσσαλονίκης. Είναι η Αλεξόβλου με την Πασχαλάκη, οι οποίες βγήκαν και πρωταθλήτριες Ευρώπης στην ηλικία κάπου το 18 πέρυσι. Είναι, ας το πούμε, μεγαλόγνωστες ελπίδες και εξαιρετικά ταλέντα. Όμως δυστυχώς μετά το τουρνουά της Αρονίκης που το πήραν κιόλας, τραυματίστηκε η μία, και με το που έγινε υποθεραπεία τώρα τραυματίστηκε και η συμπαίκτριά της, και Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, δεν θα συμμετέχουν ούτε στο τελικό. Ο γιατρός ακόμα δεν τις άφησε και επειδή έχουν το Σεπτέμβριο πανευρωπαϊκό πάλι
0: επόμενη
1: ηλικία, το K20, μάλλον πρέπει να προστατευτούν. Όμως έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα, που είναι η Τσοπούλου με την Καλαμαρίδου. Παίζουν εξαιρετικά και νομίζω και αυτή τη στιγμή είναι από τα φαβορί. Και στα αγόρια ο Ντάλλας με τον Χατζηνικολάου, οι οποίοι ξεκινήσαν από πολύ μικροί και έχουν φτάσει σε μια ηλικία τώρα 27-28 χρόνων. Επίσης ξεχωρίζουμε, δηλαδή είναι ονόματα, σας λέω, ονόματα που έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστά, γιατί ο Ντάγρου του Χατζηνικολάου βγήκαν δεύτεροι στο παγκόσμιο τουρνουά που έγινε στην ΙΟ. Δεν φτάνουν σε επίπεδο Σπύρη Καραντάσου, Αρβανίτη.
0: Που παίξαν Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ακριβώς, αλλά επειδή κάναμε ένα restart, θα λέγαμε, στο άθλημα μετά τη διοίκηση που έχει ο κ. Καραμπέτσος, ίσως έχουμε μπει σε ένα ρυθμό να ξαναφτιάξουμε μεγάλους αθλητές. Θα το δούμε. Δεν είναι εύκολο. Το πιτσβόλι πλέον καλλιεργείται σε όλες τις χώρες του κόσμου, πρώην Σοβιετικές, Δυτικές, Ανατολικές, και στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική, παντού. Και στις Ασιατικές, και η Ιαπωνία και η Κίνα. Δεν υπάρχει χώρα πλέον που δεν είναι ανεπτυγμένο το πιτσβόλι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, άμα πέσεις χαμηλά, να ξανασηκωθείς ψηλά σε λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θέλει προσπάθεια.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι η Σφύρη Καραντάσου ήταν από τις πρωτοπόρους που ασχολήθηκαν με το beach volley και ήταν ψηλά και παίζαν συνέχεια στο ταμπλό και αυτό τις ευνοούσε μέχρι να αναπτυχθούν οι άλλες χώρες. Αυτές έφταναν σε τελικούς παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Και η χώρα μας ήταν από τις πρωτοπόρες.
0: Ναι, και η χώρα μας. Και η χώρα μας, ναι.
1: Άμα θυμηθείτε ότι τη δεκαετία του 1996 νομίζω έγινε το πρώτο επίσημο beach volley σε Ολυμπιακούς αγώνες που ήταν η Βαρκελόνη. Μετά από 8 χρόνια έγινε η Αθήνα. Οπότε, επειδή πήραμε εμείς τους Ολυμπιακούς αυτούς, μπήκαμε γερά στο άθλημα. Αυτό το πλεονέκτημα, την κεκτημένη ταχύτητα, μέσα σε μια 20ετία δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις. Γιατί στο μεταξύ και όλες οι άλλες χώρες δουλεύουν. Και δουλεύουν εντατικά, έχουν καλύτερες εγκαταστάσεις. Τότε, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε το πρώτο προπονητήριο που είχαμε φτιάξει στο ΣΕΦ, για τη διοίκηση του Θανάση Βελιγράτη. Είχε φτιαχτεί το πρώτο προπονητήριο στο ΣΕΦ και το πρώτο προπονητήριο πιτσβόλι στη Μίκρα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε καμιά άλλη χώρα με δύο προπονητήρια πιτσβόλι. Τώρα είμαστε η μόνη ομοσπονδία και η μόνη χώρα που δεν έχει κλειστό. Όλες οι άλλες χώρες έχουν αποκτήσει μεγάλα κλειστά με 5-6 γήπεδα πιτσβόλι μέσα και προπονούνται 12 μήνες το χρόνο.
0: Επειδή θεωρείστε και ο γκουρού τον πιτσβόλι, τώρα με την ανάπλαση που θα γίνει στο παραλιακό μέτωπο. Το beach volley τι προβλέπετε για το γήπεδο το οποίο έχει ρημάξει? Γνωρίζετε?
1: Αυτό, ναι, γνωρίζουμε. Αυτό το απότιμο αυτό έχει πει, να μαθαίνουμε, γιατί η διοίκησή μας ενημερώνεται από τον κύριο Καρδαλιά, τον Περιφερειάρχη. Αυτό το project του Φαλήρου δεν είναι για τις ομοσπονδίες, είναι για τους επενδυτές. Για τις ομοσπονδίες, από ό,τι έχει εξαγγείλει η Περιφέρεια και προχθές νομίζω που έκανε και μια συγκέντρωση απολογιστική, το ξαναείπε ότι είναι, όπως το έχει, η έκφραση ήταν, έχουν οριμάσει συνθήκες, μέχρι το 28 θα είναι όριμες συνθήκες για να ξεκινήσει, θα γίνουν τα σπίτια των αθλημάτων. Για μας συγκεκριμένα θα είναι ένα κέντρο και για το βόλι και για το beach volley. Δεν ξέρω ακριβώς που θα γίνει, είναι θέματα που τα ξέρει η διοίκησή μας, αλλά θα είναι ένα κέντρο που θα ξανααποκτήσουν σπίτια και το βόλι και το beach volley για να μπορούμε εκεί να δουλεύουμε 12 μήνες και να κάνουμε μεγάλους αθλητές.
0: Άρα η Ολυμπιακή εγκατάσταση θα γκρεμιστεί.
1: Δεν ξέρω αν θα γκρεμιστεί, αλλά είναι ένα project το οποίο είναι μεγάλο, πώς είναι το ελληνικό, κάτι αντίστοιχο θα είναι, και θα είναι των ιδιωτικών συμφερόντων. Δεν θα γίνει δηλαδή για,
0: ναι, ναι.
1: Για τις ομοσπονδίες ή για να χωρέσουμε όλοι εμείς, οι οποίοι, ας το πούμε, είμαστε, πώς να το πω τώρα, να μην είναι και άσχημοι. Δεν φύρα είμαστε για τις επενδύσεις, γιατί εμείς θέλουμε πράγματα που να έχουν κρατική παρέμβαση και κρατική κάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε, δεν είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, πείτε μας λίγο τι ώρες μπορεί να έρχεται ο κόσμος στο Σύνταγμα Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
1: Να μιλήσει λίγο καταρχάς για το Δήμο Αθηναίων και για τον ΟΠΑΝΔΑ που δεν είπαμε, διότι αυτό είναι μια συνδιοργάνωση, χωρίς τη βοήθεια του Δήμου και του ΟΠΑΝΔΑ δεν θα μπορούσε να γίνει. Από την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε για το πώς ξεκίνησε, θα είπα, από επιδημαρχία του Κατωαμάνη. Συνεχίστηκε μετά, μάλλον ξαναέγινε επί του Μπακογιάννη, και ήμασταν πολύ χαρούμενοι, διότι ήταν από τα project που η καινούργια διοίκηση του Δήμου, του κ. Βρούκα, το αγκάλιασαν Είναι δεύτερη φορά που το κάνουμε με τη Δημαρχία του Δούκα, δηλαδή έγινε το 24.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Μετά την εκλογή της Προεδρίας της στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με 7 υπέρ και ένα λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δυνατότητα να ρυθμίσουν παλιές ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε, ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στους δέκτες σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Radio Rumor News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριο Γιάννη Ορτοπιό, η πυρκαγιά βρίσκεται προς οριοθέτηση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στη δημοτική κοινότητα Σαπών Ροδόπη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοποροτμήμα και 7 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει και ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην κοινότητα Πλοκαμιανάκη Σάμου στα Χανιά. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρα όπως η Κρήτη, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Συνεχίζεται έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα στην Αθηνών Λαμίας. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα υπηρεστικά λεωφορεία. Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως προς τα νησιά του Αργοσαρνικού και των Κυκλάδων. Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένονται να διηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Μήνυμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε η Ρένα Δούρου στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκλογή της στην Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος με 7 υπέρ και 1 λευκό. Η κυρία Δούρου τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η αναδιάταξη της κοινοβουλευτικής ομάδας με στόχο, όπως είπε, την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ένταση στο Κουβέιτ, τον Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιρανικό έδαφος. Ιρανικά ντρόνους που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστεγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στη βάση Σέιχ Ίσα. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοθέτησαν επίσης κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, γνωστό ως Μπατέλκο, καθώς επίσης προβλήταν εφοδιασμού καυσίμων του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι Αλ Αχμάντι, καθώς και Αμερικανικό Κέντρο Επικοινωνιών στο Κουβέιτ. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι θες. more.com,
4: Αθήνα 984.

0: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
1: Ακούτε Radio Rumor News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

If I could just hold you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους στον FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News,
0: για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Κλουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι, ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.

0: Για χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
5: Το τραγούδι είναι από την δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουμε σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Νικόλα Πιοβάνη. Όμορφη ζωή.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την αναστολή όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε το Ιράν, όπως δήλωσε το Σάββατο ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της χώρας. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μια ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόν σε αποθήκη στη Ρωσία. 7 από τους νεκρούς εργάζονταν σε κέντρο διανομής στο Κοντβάσκ στην περιπέτεια Ταμπόφ. Το 8ο θύμα βρισκόταν σε παρόμοιο κέντρο στο ηλεκτροστάλ της περιφέρειας Μόσχας, σύμφωνα με το CNN. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν τις πιο θανατηφόρες ουκρανικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί εντός της Ρωσίας τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη. Απαντήσεις σχετικά με το χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα στο χωριό Επισκοπή στην Εύβοια, εξαιτίας της οποίας εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση του οικισμού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά, οριοθετήθηκε και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ούτε και κάποιες διάσπαρτες εστίες. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμπρισμούς από πρόθεση στην Άνοιξη Αττικής, στο Λόφο της Πνίκας στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εμπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος αδελφός του. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athina984.gr. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, τα μεσάνυχτα απόψε ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Για τη συνέχεια, Αφροδίτη Παπακαλούκη στον αέρα. Καλεσμένος μετά τις 8.30 ο ερμηνευτής Πάνος Ζώης.

0: Radio Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
8: Θα τα ακούσεις όλα εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ουρής.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος.

0: Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: αυτά που τράβηξα προχτές κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα.
1: Για μένα. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα.

0: 24-97 και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος.

0: τις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 3852 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Συνεδρίασε σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Γραμματέας εξελέγει ο πρώην Υπουργός Νίκος Παπάς, ενώ τη θέση της αναπληρώτριας αναλαμβάνει η πρώην βουλευτής και αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Νατάσα Γκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει το μέλος Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Μπουλέκος. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο είναι υψηλός σε μέρος της Κρήτης, στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμβρισμούς από πρόθεση στην άνοιξη Αττικής, στο λόφο της Πνίκας, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης, στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να μπλέκονται σε εμβριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μυσσηνίας, προχώρησαν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πεντετούς υποχρέωσης, ο δεύτερος πρώην πρόεδρος κοινότητας και ο τρίτος ο αδελφός του. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές λεξιπρόθεσμες οφειλές έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι με το ελάχιστο ποσόν. Κάθε δόση να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας www.athena984.gr. Ανοιχτά θα είναι αύριο τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε μία ώρα περίπου ξεκινά ο μικρός τελικός του Μουντιάλ μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας-Γαλλίας. Αύριο στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Η Μαρία Σάκαρη πραγματοποίησε ακόμη μία εμβληματική εμφάνιση στο κάρτ του ΑΚΑ, αυτή τη φορά επί της Ρωσίδας Αλίνα Καρνέβα, και με 2-0 σετ στον ημιτελικό προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984.
6: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ. Στον Αθήνα 984.

The Power και Rhythm is a Dancer. Οι δύο μεγαλύτερες επιτυχίες των Snap. 9-4 ο Nick Lippe. All time classic dance στο soundtrack. Από το χτες και το σήμερα. Μόνο αγαπημένα. Okay.

αγαπημένη επιτυχία. Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Σε ένα υπέροχο remix, νεότερο βεβαίως από την πρώτη του εκτέλεση. That's the Way I Like It, Rick Finch, Tony Battaglia.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων

0: Mass Heroes. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Thomas Heroes για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Thomas Heroes. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Thomas Heroes. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Thomas Heroes. Δίνει λύσεις.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

Latin Beauty. Need to know, ένα τραγούδι για έναν άντρα πιλαχταρά να μάθει πως νιώθει μια γυναίκα για αυτόν. Αυτά τραγούδησε ο Μαρκ Άντονι και ήταν και είναι ένας από τους δημοφιλέστερους στη Λατινική Αμερική. Need to know, Μαρκ Άντονι, 984, Νίκ Λίμπε.

Αντώνιο, διαχρονικό dance ever. Από τα πιο αγαπημένα. Vogue, η Madonna.

είδος χορού βεβαίως την εποχή εκείνη, ξεκινώντας από το club Sound Factory στη Νέα Υόρκη, το λεγόμενο voguing.

Στέφεν Νίλ Έντουαρτς, ο γνωστός μας Στίβ Έντουαρτς, ο Εγγλέζος τραγουδιστής και τραγουδοποιός από το Σένφιλντ, στη μεγάλη επιτυχία του Bob Sinclair.

Gold, Pop Up The Jam. Μεγάλη και διαχρονική επιτυχία. 9-8-4 είναι κλίμπε. Make my day. Who is ready to jump? Πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο House of Pain. Jump around, jump around.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr. Ακούτε
0: Ράδιο Ρούμελι News.

Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα ξαναβλέπα το πάρκο. Με στήριξε στα δύσκολα χρόνια. Επιμένεις ότι μπορώ να αγιάσω εδώ, σε αυτόν τον κόσμο τον άδικο. Αν δεν θα στο κάνω το χατήρι, θα δούμε ποιον θα περάσει. Εσένα του διάολου. Να σε καλά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνας 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Θα πούμε άλλη μια μεγάλη μου επιτυχία. Μήπως είναι και η μεγαλύτερη. Και δεν σας την έχω τραγουδήσει. Δώστε μια σολ μινόρε. Αυτό είναι για τα κέντρα διασκεδάσεις βέβαια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: άλλο, ρε. Κι άλλο, σταμάτη. Κι άλλο λένε εδώ, κι άλλο, ρε. Κι άλλο. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που το ζήλεψα. Το είχε πει ο Γιώργος Ταλάρας.
0: Θέμη, άμα δεν σε θέμε, φύγε, ρε. Μη με εκθέσεις, Θανάση, ε.

0: Θα πούμε ένα δικό μου.
1: Μπράβο, το δικό σου.
0: Έχω γράψει.
1: Μπράβο. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
0: Είναι καψούρο τραγούδο, είναι αυτό. Ένα από αυτά που μένουν στο χρόνο, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη νιούς. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διακοπές.
3: Ράδιο Ρουμέλι News.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.